0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε?
2: Έπρεπε να χαπιεί.
1: Γκορόιδε. Πήγε με την κολλητή της. Πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
3: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
4: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
3: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
1: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
5: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
1: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτά τι να κάνει.
6: Τι να κάνει, ναι.
1: Μακαρόνια με κοιμά.
7: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να φας.
1: Τι να κάνει.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Συνενετική πολυγαμία, φανταστείτε, λέει πολλές σχέσεις ταυτόχρονα.
2: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
1: Πώς διαχειρίζομαι τη ζήλια? Πώς εκφράζω τις ανάγκες μου χωρίς να πληγώσω κανέναν από τους άλλους? Αυτές οι δυσκολίες μπορεί να είναι έντονες, αλλά οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρία αυτογνωσίας. Δηλαδή έρχεσαι και αγγίζεις βαθύτερα παιδεία μέσα σου.
3: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
4: Μάλιστα.
1: Επειδή μαμάς παντού. Επειδή μαμάς παντού.
4: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
5: Έχω οδηγηθεί στην παραφροσύνη, δεν ξέρω τι να πω.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.
1: Je suis désolée.

Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και κλείνω με την προσωπική ανάπτυξη μέσα στη σχέση, γιατί υπάρχουν δυσκολίες στην αποδοχή και στην έλλειψη υποστήριξης.
2: Φίλες και φίλοι, έφτασε τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
1: Μα γιατί, βρε Μάρθα, η συνεννητική πολυγαμία είναι μια πολύ παραδοσιακή μορφή σχέσεων στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες πόλεις.
3: Είναι στην κατηγορία wait for it.
1: Εδώ στη Θεσσαλονίκη όλοι είμαστε με όλους.
4: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
1: Δεν ρωτούσες και εμάς, να ξέρεις.
5: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Οι άνθρωποι που επιλέγουν, λέει, τη συνεννητική πολυγαμία αντιμετωπίζουν κοινωνικές δυσκολίες. Δηλαδή, είσαι σε ένα καφέ, περνάει άλλη. Ω, Αναστασάκη, νόμιζες είσαι σήμερα.
6: Με κάνει και αισθάνομαι πάρα πολύ άβολα, παιδιά, αυτό.
1: Όχι, σήμερα είναι η Ελένη. Εγώ ήμουν χθες.
7: Αυτά που λέτε συνέβησαν σε ένα εναλλακτικό σύμπαν, όχι σε αυτό που ζούμε.
1: Νόμιζα ότι πήγε στην Κατερίνα χθες. Όχι, βρεϊρό. Εγώ ήμουν. Η Κατερίνα είναι το σουκού, θα φύγουνε. Α, αυτό το σουκού είναι που θα λείπει. Ναι, πες και τις άλλες να μαζευτούμε σπίτι μου για σπρίτς.
8: Τι σενάριο είναι αυτό.
0: Τι πρωινό Velvet. Κάθε πρωί

για το χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
1: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
1: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
1: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
1: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
1: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
1: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
3: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
2: Μαμά.
1: Το φαντάζεστε αυτό.
3: Εγώ το φαντάζομαι.
1: Μιλάει λίγο πολύ και τα φασολάκια.
2: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι. Ούτε μαγειρικούλα.
1: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
2: Πολύ ωραία.
1: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
4: Ερώτημα.
1: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
5: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
1: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
2: Τι θες να πεις, μάνα?
1: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και.
6: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο.
1: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
7: Θέλω να πιστέψω την αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
3: Γιατί δεν το βάζει στο παιχνίδι?
1: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
8: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
1: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού με τα συμπεθέρια.
8: Τι λες, μάνα?
1: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
2: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλει.
1: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμεί, αυτή είναι ζών. Θα το μάθει στην εκκλησία.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Κάθε τραγούδι, μία ιστορία. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
1: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever.

0: στο 96,8 Velvet. Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Καλημέρα, καλό μήνα, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε στο πρωινό Velvet της 5ης, 1η του Οκτώβρη.
2: Ωραίο μήνα να έχουμε, ναι. Ωραία να μας φερθεί ο Οκτώβρης, να αφήσετε στην ησυχία το μη, ναι. Ωραίοι και εμείς μέχρι και τις 11 παρεούλα, με τα σουσιδάκια μας, με τα τραγουδάκια μας, με τους διαγωνισμούς μας, με όλα.
1: Νούτραβιτ, έχουμε να δώσουμε την επιταγή 20 ευρώ από τα κοσμήματα Λαβή. Είναι ωραίος μήνας γιατί έχει ωραίο τριμεράκι. Και έτσι, ναι. 26 πέφτει Δευτέρα.
2: Ναι, καλά να είμαστε,
1: Παναγιά. Και καθημεράκι για κάποιους που θα κουμπώσουν και την Τρίτη.
2: Εξαιρετικά.
1: Λοιπόν, έχουμε τα καλύτερα όλων των εποχών. Πάμε να ξυπνήσουμε δυνατά με Kiss, Agos, Made for Loving You. Ακολουθεί Deja Vu, I Can Stop. Και μετά από James και Getting Away With It, θα δούμε την ταυτότητα της σημερινής ημέρας.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: James, Getting Away With It. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet, πρώτη του μήνα σήμερα, και πάμε να πούμε χρόνια πολλά στον Ανανία και στην Ανανούλα που γιορτάζουν.
1: Χρόνια σας πολλά, να σας χαιρόμαστε.
0: Όπως επίσης λέει και ο Ρωμανός.
1: Χρόνια σου πολλά.
0: Είναι Παγκόσμια Μέρα Κατοικίας.
1: Και γιατί όχι.
0: Ναι, Διεθνής ημέρα για την Όσο Γκοσέ.
1: Δεν προλαμβάνω okay, τι είναι. Ξέρω.
0: Παγκόσμια Μέρα Ηλικιωμένων.
1: Α, σημαντικό.
0: Παγκόσμια Μέρα Χορτοφαγίας.
1: Μάλιστα.
0: Και Διεθνής ημέρα Καφέ.
1: Μπράβο!
0: Μπράβο στο
1: πόσο σε αγαπάμε, καφέ. Έτσι. Να ήξερες.
0: 331 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει το στρατό του Πέρση Δαρίου του Τρίτου του Κοδωμάνου στην πεδιάδο των Γαυγαμήλων.
1: Μάλιστα.
0: Με την νίκη αυτή, λέει ο Μέγας Στρατιλάτης, ολοκληρώνει την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας.
1: Μπράβο σου.
0: Το 1960 εκεί προσκυρίστηκε επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. 1541 γεννιέται ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, γνωστότερος και ως El Greco.
1: Ναι.
0: Το όνομα. Ο Στέλιος Μάινας έχει σήμερα τα γενέθλιά του.
1: Πολύ σε αγαπάμε. Ναι, είσαι αγαπημένος μας.
0: Αγαπημένος και ο Ζάγκα Λιφιανάκης, που έχει και αυτό τα γενέθλιά του σήμερα, γεννήθηκε το 1969.
1: Χρόνια σου πολλά. Χρόνια σου πολλά.
0: Και κλείνουμε με το 2004 που φεύγει τη ζωή ο Ρίτσαρντ Άβεντον, Αμερικανός φωτογράφος που έγινε γνωστός κυρίως για τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες πορτρέτα διασήμων του Hollywood.
1: Μπράβο.
0: Έχουμε Rainbow, έχουμε Hathaway και Adele για να απολαύσουμε και να ακούσουμε, και όταν επιστρέψουμε, αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Adele, Rolling in the Deep. Εδώ είμαστε, πρωινό Velvet, πρώτη του μήνα. Για πάμε να ακούσουμε αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα η Σελήνη περνά στους διδύμους και φέρνει έντονη ανάγκη για συζητήσεις. Πολλές πληροφορίες θέλουμε, σουσουδάκια, ιδέες και αλλαγή παραστάσεων. Αναλυτικά για τους κρυούς, οι συζητήσεις έχουν το πρώτο πλάνο και μπορεί να βρεθείτε να ανταλλάσσετε περισσότερες απόψεις, μηνύματα και ιδέες από ό,τι το νομίζατε. Για τα ταυράκια, ένα θέμα που αφορά χρήματα, συμφωνίες ή μια επαγγελματική εκκρεμότητα ζητά σήμερα περισσότερη προσοχή. Διδυμάκια, με τη Σελήνη να περνά στο δικό σας ζώδιο πάνω από το κεφάλι σας, η μέρα σας βρίσκει πιο ενεργητικούς, περίεργους και έτοιμους να κινηθείτε προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Για τους καρκίνους, μερικά πράγματα χρειάζονται περισσότερο χρόνο από όσο θα θέλατε, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν προχωρούν. Λιονταράκια, η κοινωνική σας ζωή παίρνει φωτιά και η μέρα μπορεί να σας φέρει σε επαφή με ανθρώπους που έχουν ενδιαφέρουσες ιδέες ή προτάσεις. Παρθενάκια, ένα επαγγελματικό ζήτημα βρίσκεται στο επίκεντρο και ίσως χρειαστεί να προσαρμοστείτε σε μια αλλαγή που δεν είχατε υπολογίσει. Ζυγή, νέα μηνύματα και επαφές γεμίζουν την ημέρα σας, ενώ ένα θέμα που αφορά τη δουλειά μπορεί να κινηθεί πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περιμένατε. Σκορπιοί, κάτι αλλάζει τον τρόπο που αντιμετωπίζετε μια επαγγελματική οικονομική υπόθεση και αυτή η αλλαγή μπορεί τελικά να λειτουργήσει υπέρ σας. Για τον τοξότη, η σχέση σου και η συνεργασία σου βρίσκονται στο προσκήνιο, με τις συζητήσεις να σου δίνουν την ευκαιρία να καταλάβεις καλύτερα τις προθέσεις των άλλων. Εγώ και ρε, η καθημερινότητα απαιτεί οργάνωση, όμως δεν χρειάζεται να τα κάνεις όλα μόνος σου. Υδροχοάκια, η ανάγκη σας για αλλαγή είναι πάρα πολύ έντονη και μπορεί να σας κάνει να βαρεθείτε. Οτιδήποτε μοιάζει προβλέψιμο. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, το μυαλό σας δουλεύει ασταμάτητα και ίσως χρειαστείτε να βάλετε μία τάξη σε πολλές πληροφορίες ή να κάνετε ένα διάλειμμα.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχη και αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
5: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούντζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
6: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
2: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και Halloween χωρίς την ανάλογη διακόσμηση δεν γίνεται, αλλά δεν γίνεται και χωρίς λιχουδιές. Γι' αυτό στα Lidl θα βρεις διακοσμητικά και αξεσουάρ όλων των ειδών, πιτζάμες, στολές και κουβέρτες που φωσφορίζουν στο σκοτάδι και όλα τα απαραίτητα υλικά και αλμυρά snacks για να απογειώσετε την πιο ανατριχιαστική γιορτή του χρόνου. Φτιάξτε τη μαγική ατμόσφαιρα, φορέστε τη στολή σας και ετοιμαστείτε να ανοίξετε την πόρτα για trick or treat. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Teddy Swims στο υπέροχο Lose Control. Εκπληκτική εμφάνιση έκανε και ο Teddy Swims στα MTV Music Awards.
1: Α, μπράβο, Teddy.
0: Για τον Mike Jordan, θα έλεγα. Παναγία μου. Τέλος πάντων, λοιπόν, μπορεί η λύση στην κρίση της ανάγνωσης να βρίσκεται στο πορτοφόλι μας. Η Σιγκαπούρη δείχνει το δρόμο, καθώς αποφάσισε να το δοκιμάσει. Αυτό το μήνα, λοιπόν, η κυβέρνηση της χώρας έθεσε σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα που ανταμείβει με πραγματικά χρήματα τους πολίτες, οι οποίοι καταγράφουν σε κυβερνητική ιστοσελίδα το χρόνο που περνούν με ένα βιβλίο στο χέρι.
1: Εντάξει, μπορώ να καταγράφω ψέματα.
0: Περίμενε. Ο στόχος είναι σαφής, λέει, να αφήσουν οι άνθρωποι το κινητό και να ξαναπιάσουν τη σελίδα. Βέβαια, το εντάξει, κανείς θα πλουτίσει, λέει, με το συγκεκριμένο, γιατί ουσιαστικά ένα δολάριο Σιγκαπούρης κερδίζεις.
1: Ναι.
0: Πρέπει να συμπληρώσει κάποιος 50 συνεδρίες ανάγνωσης διάρκειας τουλάχιστον 15 λεπτών. Επιτρέπεται μάλιστα μόνο μία καταγραφή την ημέρα.
1: Ναι,
0: οπότε
1: αλλά
0: το κουμαντάρι
1: το...
0: αυτό. Υπάρχουν δηλώνει τώρα. Κάτι θα έχουμε
1: πώς
0: ένα
1: θα
0: σύστημα.
1: Ελέγχουν,
0: δεν μπορεί.
1: Το σύστημα, αν λέω αλήθεια.
0: Ναι, ξέρω.
1: Γιατί εδώ, ας πούμε, είσαι ότι δηλώσει. Δεν
0: εδώ...
1: ελέγχει κανείς αν λες αλήθεια.
0: Εδώ είμαστε πρωτοπόροι σε πάρα πολλά πράγματα.
1: Θα βάλω εγώ ότι διαβάζω 4 ώρες την ημέρα και λέω ψέματα. Ναι. Θα έρθει κάποιο από το Υπουργείο να με ελέγξει.
0: Ξέστε, εκεί νομίζω δεν λένε τέτοια πράγματα. Τα ακολουθούν λίγο. Γενικά οι λαοί τη Ανατολή τηρούν και τι υποσχέσει.
1: Δεν πιστεύω στον εξευγενισμό του πνεύματο απλά δηλώνοντά το.
0: Όχι.
1: Όχι. Τέλος σε πάνω. Καμία περίπτωση. Ωραία ιδέα όμως. Αν δεν σας κατακοροϊδεύουν, είναι ωραία ιδέα.
0: Είναι ένα κίνητρο, ρε παιδί μου.
1: Ναι, είναι ωραία ιδέα.

0: Steve Miller Band, στην τραγουδάρα Άμπρα Κατάμπρα, εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω και μαθαίνω σήμερα,
0: ναι,
1: για ποιο λόγο ξεχνάμε τα όνειρα που βλέπουμε το βράδυ στον ύπνο μας.
0: Αχ, καλά, μερικά καλά να τα ξεχνάμε, γιατί
1: είναι άστα να πάνε. Η επιστήμη της νευρολογίας έχει αποδείξει ότι αυτή η λησμονιά δεν είναι εντελώς τυχαία, αλλά αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η χημεία και η αρχιτεκτονική του εγκεφάλου κατά τη διάρκεια του ύπνου μας. Για να αποθηκευτεί δηλαδή μια πληροφορία στη μακροπρόθεσμη μνήμη, τέλος πάντων τη θυμόμαστε,
0: ναι,
1: ο εγκέφαλος χρειάζεται πολύ συγκεκριμένες νευροδιαβιβαστικές ουσίες και πλήρη συνειδητότητα. Δύο στοιχεία που απουσιάζουν εντελώς την ώρα που κοιμόμαστε και ονειρευόμαστε. Mm-hmm. Γι' αυτό αν παρατηρήσετε, θυμόμαστε όνειρα μόνο λίγο πριν ξυπνήσουμε,
0: ναι, σωστό,
1: ή μόνο αφού μόλις έχουμε κοιμηθεί, που είμαστε ακόμα, δεν έχουμε μπει σε βαθύ ύπνο κύκλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι είπα, κύκλο ύπνο.
0: Κύκλο. Εντάξει.
1: Ο βασικότερος ύποπτος για την απουσία ανάκλησης των ονείρων είναι η δραματική αλλαγή στη χημεία του εγκεφάλου, γιατί κατά τη διάρκεια του σταδίου REM, που είναι ο βαθύς ύπνος, όπου λαμβάνουν χώρα τα πιο ζωντανά όνειρα, τα επίπεδα δύο βασικών νευροδιαβιβαστών, της νορεδραλίνης και της σερωτονίνης, πέφτουν σχεδόν στο μηδέν. Οπότε εσύ ξυπνάς και λες, κάτι είδα εγώ τώρα,
0: αλλά
1: δεν θυμάμαι και τι. Γι' αυτό. Γιατί μαζί με σένα κοιμούνται και όλοι οι νευροδιαβιβαστές σου.
0: Μάλιστα.
1: Θα μπορείς να σταθείς σε μια κουβέντα να το πεις αυτό.
0: Θα δώσω συγχαρητήρια για τις λέξεις που είπες που ούτε καν μπορώ να τις προφέρω.
1: Ναι, και είναι 7 και 52,
0: μπράβο,
1: παιδιά, έτσι.
0: Μπράβο. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever.

0: στο 96,8 Velvet.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social, σκρολάρεις.
3: Όχι, καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
2: Εσύ, ειδική αγωγή?
3: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
2: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
3: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
2: Πανεπιστήμιο Philips.
3: Your university, your choice.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
8: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η ώρα είναι 8. Χορηγός της ώρας, η Nutravit Premium Brand.
3: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
4: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
6: Καλώς ήρθατε στην δεύτερη ώρα του πρωινού Velvet. Εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία, ακριβώς στις 8.
7: Καλημερούδια στη Δέσποινα, την Έλενα, τον Ανέστη, τη Χριστίνα, τη Μαρία, τον Χρήστο και τον Παναγιώτη.
6: Πέμπτη σήμερα, πρώτη του μήνα, και έχουμε το τελευταίο καθημερινό δώρο του μεγάλου διαγωνισμού Nutravit στο Velvet. Γιατί αύριο έχουμε το μεγάλο δώρο. Και ένα τυχερό σήμερα, μία τυχερή, κερδίζει το Nutra Power και Nutra Nuro. Το Nutra Power συνδυάζει Panax, Ginseng, Maca, Damiana, φυσικά βότανα και ψευδάργυρο και συμβάλλει στη φυσιολογική γονιμότητα και αναπαραγωγή. Η σύνθεση το έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού και τη συνολική ευεξία.
7: Και έχουμε και το Nutra Nuro με 23 επιλεγμένα δραστικά συστατικά, βιταμίνη Β5, ψευδάργυρο. Όλα αυτά για τη φυσιολογική, νοητική απόδοση και γνωσιακή λειτουργία. Και αν θέλετε να πάρετε μέρος στον σούπερ διαγωνισμό μας, στείλτε στο Viber 6931-968-968 τη λέξη Nutravit κενό και το ονοματεπώνυμό σας σήμερα. Ο τυχερός ή τυχερή ενημερώνεται με μήνυμα και αύριο έχουμε το υπερδώρο που είναι ένα καλάθι, παιδιά, που τα έχει όλα.
6: Όλα. Αυτό είναι λίγο πάρα πολύ ωραία. Όταν επιστρέψουμε, τρόποι να απλοποιήσουμε τις υποχρεώσεις μας και να κερδίσουμε χρόνο καθημερινά.
7: Ωραία.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Amy Winehouse, Back to Black, εδώ στο πρωινό Velvet της Πέμπτης, και θα μιλήσουμε τώρα για τρόπους που μπορούμε να κάνουμε και να απλοποιήσουμε τις υποχρεώσεις μας για να κερδίσουμε χρόνο καθημερινά.
1: Ναι.
0: Επιλέγουμε, λέει, αυτόματη διαχείριση πληρωμών και συνδρομών.
1: Ναι.
0: Αυτό να μην αφώνεσαι τώρα.
1: Για να τα παίρνουν κατευθείαν, να μην έχεις έννοια.
0: Έτσι. Εντάξει, εδώ έχω μια μικρή ένσταση τώρα. Σε μερικά καλό είναι να μην το έχεις αυτόματα, γιατί.
1: Ναι, ποτέ δεν ξέρεις πώς θα έρθει ο λογαριασμός. Ναι.
0: Ομαδοποιούμε, λέει, παρόμοιες εργασίες. Αντί να απαντάμε, λέει, σε email, τηλέφωνο, κάπου, γράφουμε ένα email συγκεντρωτικό και το στέλνουμε σε όλους.
1: Ναι.
0: Κάνουμε πράγματα μαζί με την παρέα. Εδώ είναι έκπληξη. Ωραίο. Σε πρόσφατα άρθρο του, λέει, του CNN, λέει ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα μαζί με τους φίλους μας, τις λεγόμενες admin nights. Δηλαδή, να βρεθούμε όχι για να φάμε πίτσα και να δούμε ταινία, αλλά να καθίσουμε, λέει, όλοι μαζί και να κάνουμε προγραμματισμό των υποχρεώσεών μας.
1: Καλά. Δεν έχουμε καν τις ίδιες υποχρεώσεις. Δηλαδή, θα μαζευτούμε σε ένα σαλόν να λέμε: εγώ αύριο 7 και 10 θα πάω γυμναστήριο. Εγώ θα πάω 1:50.
0: Ναι, ναι.
1: Και τη λογαριασμό της ΔΕΗ πότε θα τον πληρώσω.
0: Φέρνει ωραίο παράδειγμα. Γιατί λέει, ας πούμε, ακύρωση συνδρομών. Θα σου προτείνει, φίλος, αφού δεν πας, ρε παιδί μου, στο γυμναστήριο.
1: Κάτι δεν μπορεί να το πει από το τηλέφωνο, πρέπει να βρεθούμε από κοντά.
0: Και εσύ,
1: μα ναι, τώρα τι βλέπει.
0: Λέμε όχι, λέει, πιο συχνά.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Miley Cyrus στο υπέροχο Flowers. Εδώ είμαστε, πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, αθώες φράσεις που καταστρέφουν αργά και με συνέπεια τις ερωτευμένες σας σχέσεις.
0: Oh,
1: το καλά είμαι, ενώ προφανώς δεν είσαι.
0: Ναι.
1: Γιατί δημιουργείς εσωρευμένο θυμό. Δεν πιστεύω ότι χρειάζεται εξήγηση αυτή η δήλωση.
0: Ναι, αλλά να το κάνουμε, να το επικοινωνούμε κιόλας.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Ωραία.
1: Και επειδή την ακούω την καραμέλα να πλανάτε στον αέρα της πόλης, όταν σας ρωτάμε τι έχεις, λέτε τίποτα.
0: Ναι.
1: Όταν απαντάμε, σταματήστε να λέτε τι θες, ρε κοριτσάκι μου, τώρα το πω. Πάλι βρήκες κάτι να πεις. Άμα θέλετε να σας λέμε όντως τι γίνεται και τι
0: ναι.
1: έχουμε, σταματήστε να είστε σαν κακό χρόνο να έχετε, όταν όντως σας λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: δεν με νιάζει, δεν με ενδιαφέρει. Άμα δεν σε νοιάζει, ρε παιδιά, άμα δεν σε νοιάζει, γιατί είστε στη σχέση. Ναι. Εγώ πραγματικά το έχω απορία. Πάλι μόνη της κάτι λες και δεν με νοιάζει, δεν ασχολούμαι πια.
0: Ναι.
1: Τι λες, ρε φίλε, ασχοληθώ εγώ με τη δικιά σου τη σχέση. Εσύ πάντα ή εσύ ποτέ. Το αντίθετο
0: ναι,
1: του.
0: Ναι,
1: γενικεύσεις,
0: ναι, ναι.
1: Γενικότερα οι γενικεύσεις είναι επικίνδυνες, εκτός αν όντως ο άλλος πάντα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, αν πάντα ο άλλος σε έχει γραμμένη, σε έχει, δεν σε έχει προτεραιότητα. Είναι συνέχεια με τους φίλους του, με το σόι του, με την οικογένειά του, με τα ζά του. Και, όχι με σένα.
0: Ναι.
1: Με την ομάδα, με τη δουλειά, με τα ψιστήρια. Όχι με σένα. Όταν θα πεις εσύ πάντα και γεια σου όμως μετά.
0: Μες.
1: Εσύ πάντα είσαι
0: ναι.
1: και γεια. Λυπάμαι που νιώθεις έτσι. Αυτό τώρα τι είναι, αυτό και στις φιλίες δεν μπορώ εγώ.
0: Δεν λυπάται κανείς.
1: Όχι, δεν λυπάται κανείς. Αυτό τι είναι αυτή, αυτό το δώσιμο της ενέργειας. Λυπάμαι που ξύπνησες μια μέρα ξαφνικά και νιώθεις έτσι. Δηλαδή, εγώ νιώθω έτσι. Εσύ δεν έκανες τίποτα για να νιώθω εγώ έτσι. Υπάρχει δράση και αντίδραση.
0: Ναι.
1: Δεν ξύπνησα εγώ μια Πέμπτη, μία του Οκτώβρη και είπα τι θα νιώσω, τι θέλω. Να νιώσω. Προδομένη θέλω σήμερα.
0: Ναι.
1: Θα κυκλοφορώ να πάω να κάνω τη δουλειά μου και μετά θα πάω γυμναστήριο και μετά θα πάω βόλτα να πεθάνω. Θα νιώθω προδομένη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και το σημαντικότερο όλων που είναι και λίγο αγένεια,
0: ναι.
1: αυτό είναι χαζό. Αυτό είναι βλακεία. Εντάξει, εκτός αν είναι μια βλακεία αυτό που ακούς. Αλλά είναι, δεν είναι, προσπάθησε να μην το πεις έτσι. Προσπάθησε να συζητήσεις. Είναι πάρα πολύ αφοπλιστική αυτή η έκφραση. Αν πάει η σχέση σου να σου πει κάτι που νιώθει, που αισθάνεται, που συμβαίνει μέσα της, μέσα του κτλ., mm-hmm. δεν είναι απάντηστο. Αυτό τώρα που μου λες είναι χαζό.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Όλες
1: είναι.
0: Αυτές
1: ναι, δεν γίνεται, είναι... παιδιά, αυτό. Απορώ πως μπήκε στην έρευνα.
0: Ναι.
1: Άρα έχει υποθεί.
0: Έχουν υποθεί όλες.
1: Δεν θα τον βρω αυτό που τον, δεν θα τον βρω αυτό που το είπε.
0: Κοίτα τον κάνει.
1: Να έρθει μπροστά μου. Φέρτε τον μου και θα δω εγώ τι θα τον κάνω.
0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Cosmaterial. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Cosmaterial. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Cosmaterial. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
4: Πουθενά. Είμαι AI.
3: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
4: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
3: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
5: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μια κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί, θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
2: Μέλι Κυψέλη. Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. Από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη. Το μέλι που μας αρέσει. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπία.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Η συναρπαστική εορτή του Halloween έρχεται τον αγαπημένο μας Οκτώβριο, οπότε ετοιμαστείτε για tricks and treats. Στα Lidl τα αγαπημένα θα βρείτε όλων των ειδών τα διακοσμητικά και αξεσουάρ για να φτιάξετε ατμόσφαιρα, πιτζάμες, στολές και κάλτσες για να ντυθείτε στο πνεύμα του Halloween, αλλά και άφθονα τρομακτικά νόστιμα γλυκά και αλμυρά snacks για να κεράσετε την παρέα σας, πάντα σε τιμές Lidl.

0: Αναστέζια στο υπέροχο Amount of Love εδώ στο πρωινό Velvet της 5ης 1η του Οκτώβρη, που ζούμε και σε μια περίοδο παρατηταμένης προεκλογικής περίοδου, μάλλον αυτό είναι σωστό. Το λέω αυτό και με αφορμή το ηχητικό που θα ακούσουμε, είναι ο Gio Caradonis.
1: Έλα ρε παιδιά.
0: Το βρήκε η κάμερα του Happy Day εχθές. Και πάμε να ακούσουμε.
2: Τι κάνεις Gio, σε τι φάση πετυχαίνω?
3: Πολύ καλά, brother, on top of the world, man.
2: Θα σε έρθουμε να κατεβαίνεις τελικά στην πολιτική?
3: Ναι, ναι, εννοείται. Μπορεί και σε 2 χρόνια στις ευρωεκλογές.
2: Σκέφτεσαι να δημιουργήσεις κόμμα τώρα για τις εκλογές?
3: Κοίτα, για τώρα, όχι. Αλλά έχουμε τι είναι το κόμμα και το όνομά του. Generation Ελλάς, αυτό είναι. Εγώ είμαι της φάσης του θέλω να βγάλω την Ελλάδα από την Ελλάδα. Έχουμε καταλάβει, η νοοτροπία της Ελλάδος δεν έχει πετύχει. Bro. Δεν είναι πετυχημένο να πούμε wow.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Κοίταξε, αν κρίνεις και από το συγκεκριμένο απόσπασμα, δηλαδή στην Ελλάδα, σε τι δίνουμε χώρο και χρόνο να ακουστεί, έχουμε αποτύχει παταγωδός.
0: Θα τον ψηφίσουν.
1: Αυτό θα θέλω να πιστεύω ότι είναι το πιο τρομακτικό σενάριο και δεν θα φτάσουμε μέχρι εκεί, αλλά κρίμα το παιδί. Εντάξει, κοίτα. Άχαστος, δηλαδή ζήλικο κάπου μόνος του, είναι ωραίος, δεν προβληματίζεται.
0: Ευτυχισμένος άνθρωπος.
1: Ευτυχισμένος.
0: Έτσι.
4: Sugar, this is it, a tiny dancer, yeah.

you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Coldplay, A Sky Full of Stars, στο υπέροχο remix του Avicii, εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, εκφράσεις που θα ακούσουμε από μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Που δεν αντέχουμε, λέει, είναι να τους ακούμε.
0: Να
1: τους τον εαυτό μας.
0: Για πες.
1: Όταν ήμουν εγώ στην ηλικία
0: ναι,
1: σου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κοίταξε, ο τίτλος της έρευνας λέει που είναι αγενείς αυτές οι εκφράσεις. Εντάξει, δεν είναι και αγένεια. Ακούς μια καραμέλα, προσπέρνατε. Θα του βάλεις τα 60, στα 70, θα έρθεις εσύ να τον κάνεις άνθρωπο, να τον βάλεις μυαλό.
0: Έτσι.
1: Δεν υπάρχει. Όταν ήσουν εσύ στην ηλικία μου, είχαμε και πόλεμο. Εγώ έτσι απαντάω.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν έχουμε. Τώρα κάνουμε άλλα πράγματα. Αυτό δεν είναι κανονική δουλειά. Τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι. Α, είσαι το ραδιόφωνο, τι καλά. Ναι, κανονική δουλειά πότε θα βρεις? Αχ, τα social. Θέλεις να μου πληρώνεις εσύ την εφορία και τα τρίμηνα και τα ΦΠΑ και τα ΕΦΚΑ, ΜΕΦΚΑ, ΠΕΦΚΑ, βελανιδιές, να πάω εγώ να βρω μια κανονική δουλειά?
0: Ναι.
1: Δεν καταλαβαίνω τώρα αυτή η ερώτηση. Και αυτή η ερώτηση είναι πολύ συχαμένη όταν έρχεται και από συνομιλίκους.
0: Α, στο καλό.
1: Λοιπόν, απλώς πρέπει να δουλέψεις περισσότερο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το σκέφτηκα.
0: Ναι, δεν το ξέρει κανείς. Ναι.
1: Κοίταξε, γενικά εγώ είχα στο μυαλό μου ότι πρέπει να δουλεύουμε, να έχουμε ένα εισόδημα για να ζούμε.
0: Και ένα οκτάωρο, α πούμε.
1: Ναι,
0: δουλεύουμε το πρωί.
1: Για να
0: το
1: έχουμε
0: βράδυ
1: τη ζωή μας, όχι για να συνεχίσουμε να δουλεύουμε.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς μια χαρά τα καταφέραμε χωρίς ψυχολόγους. Εσείς τι τους χρειάζεστε? Εμείς τους χρειαζόμαστε επειδή εσείς δεν πήγατε. Είναι εξαιρετικά απλό το θέμα.
0: Είναι απλό, ναι.
1: Πάρα
0: έχει
1: πολύ
0: λογική.
1: Απλό. Ναι. Γιατί δεν έχεις παντρευτεί ακόμα. Μπορώ να βάλω και άλλα ρήματα στη θέση του παντρευτή. Εσύ μου, γιατί δεν έχεις πεθάνει ακόμα? Μια ωραία ερώτηση αυτή.
0: Είναι.
1: Γιατί ούτε εσύ ξέρεις πότε θα πεθάνεις, ούτε εγώ ξέρω πότε θα παντρευτώ. Στον επόμενο. Α, λοιπόν. Στον επόμενο θα με ρωτήσεις αυτό το πράγμα. Θα του απαντήσω αυτό. Δεν θα το συνεννώ μόνο στους άλλους ακροατές, θα το λέω κι εγώ.
0: Να έχεις και βίντεο όμως, έτσι να
1: γράφει. Θα στήσω το κινητό εδώ έτσι να γράφει.
0: Αντιδράσει.
1: Και κλείνω με το νομίζω ότι περνάς εσύ δύσκολα. Θα σου πω εγώ τι έχω περάσει. Που το χαρακτηριστικό αστείο ότι εγώ για να πάω στο σχολείο.
0: Ναι, ναι, περπατούσα
1: και περνούσα μέσα από ποτάμια και πήγαινα στις βουνοκορφές και κατέβαινα. Και τι κατάφερες να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε τώρα? Δηλαδή μην το λες και με περηφάνεια.
0: Μάλιστα.
1: Ωραίες αυτές οι εκφράσεις, σήμερα πολύ μου αρέσουν.
0: Ωραίες, παίζουν όντως. Πάμε να κλείσουμε τη δεύτερη μας ώρα.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο μάτς?
2: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
12: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
14: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
15: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
16: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
17: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
18: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
19: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: 3η ώρα πρωινό Velvet, Βασίλης και Αναστασία, 2 λεπτά μετά τις 9.
1: Καλημερούδια στο Κατερινάκι, την Έλενα, τη Δέσποινα, τη Ρένα, τη Βαλεντίνα, τη Μέρη, το Φώτη και την Ελένη.
0: Έχουμε αρκετή κίνηση στην περιφερειακή, στο ύψος 40 εκκλησίες Τριανδρία Τούμπα και για τα δύο ρέματα πολλά τα προβλήματα και επίσης στο ύψος Νεάπολης για όσους κινούνται από ανατολικά προσδυτικά. Κάθοδος λεωφόρος Παπα-Νικολάου, επίσης πάρα πολύ αυξημένη κίνηση, ξεκινώντας από ανατολικά η Κωνσταντίνου Καραμαλή και τα δύο ρεύματα, όπως βλέπω και η Γεωργίου Παπανδρέου έχει αυξημένη κίνηση. Η Βασιλής Όλγας σχετικά καλή εικόνα, με εξαίρεση βέβαια μετά την Παρασκευοπούλου και μετά μέχρι και το κέντρο, εκεί είμαστε με αυξημένη κίνηση και στο κέντρο αρκετά και Τσιμισκή και Εγνατία. Κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη, λιγότερο στην άνοδο. Λεωφόρος Ιδροποτάμου δυτικά με Βενιζέλου και Αριστοτέλους, πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Βλέπω τώρα ότι έχουμε και στην 26η από το γήπεδο περίπου του Θερμαϊκού, για όσους κινούνται προς το κέντρο της πόλης, μέχρι περίπου και στον Μπέχτη Σινάρη. Εκεί πέρα είναι δύσκολα τα πράγματα. Και το κλασικό φανάρι στην εσωτερική περιφερειακή, στο ύψος του Ελευθερίου Κορδελιού. Όταν επιστρέψουμε, έχουμε ασυνήθιστες διαδρομές που οδηγούν στην επιτυχία και στην ευτυχία.
1: Α, ωραίο.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Τραγουδάρα και ύμνος από τα AIDS Art Company, Σουζάνα, εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, 6,8 Velvet. Και πριν ο Velvet, που έχει ασυνήθιστες διαδρομές, λέει, που οδηγούν πιο κοντά στην ευτυχία. Γιατί υπάρχει τελικά συνταγή για να είμαστε ευτυχισμένοι.
1: Να καλοπαντρευτείς.
0: Το λένε δύο καθηγητές που αναζήτησαν, λέει, και κάναν την έρευνα σε ένα προσδόκητο μέρος, σε ένα διαγωνισμό Boomerang στην Αυστραλία.
1: Boomerang.
0: Ναι.
1: Το παιχνίδι.
0: Το γνωρίζω, τη Αυστραλία, το Boomerang.
1: Εξαιρετικό.
0: Ναι, ναι, εκεί έκανα την έρευνά τους. Κάτσε να δεις. Η Τάρα Σάινεγκεν Σαλίνας, καθηγήτρια επιχειρηματικής ηθικής.
1: Yes.
0: Και ο. Άστον αυτόν, δεν τον λέω καθόλου.
1: Και ένας κύριος.
0: Και ένας κύριος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πράγματα λέει μπορούμε να κάνουμε ευτυχισμένους. Να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε γενικώς τα πράγματα. Ποια είναι η λογική. Δηλαδή, δεν μπορούμε πάντα να αλλάξουμε όσα συμβαίνουν. Μπορούμε όμως να επηρεάσουμε, λέει, τον τρόπο με τον οποίο τα αντιλαμβανόμαστε.
1: Σωστό αυτό. Τράκαρα τώρα. Δεν τράκαρα. Έχω ευκαιρία να αναβαθμίσω το αμάξι μου.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Κάτι. Να βρούμε κάτι που μας δυσκολεύει. Η ευτυχία μπορεί να κρύβεται, λέει, στο άγνωστο.
1: Η δίαιτα.
0: Και εμένα με δυσκολεύει.
1: Πάρα πολύ εμένα με δυσκολεύει.
0: Εγώ σκεφτόμουν κάτι σε μπόλ. Αλλά...
1: Και ευτυχώς είναι μόνο η δίαιτα, αλλά ναι. Η δίαιτα με δυσκολεύει όλη μου τη ζωή.
0: Να μην αφήνουμε τους άλλους να ορίζουν την αξία μας. Καλά, αυτό είναι δεδομένο.
1: Είναι δύσκολο,
0: να φροντίζουμε το σώμα μας με τον τρόπο που μπορούμε από καθένας. Έτσι. Δεν λέει βέβαια απαραίτητα γυμναστική.
1: Δεν είναι, παιδιά, γιατί θέλετε να σας πω εγώ κάτι που είναι unpopular opinion.
0: Για πες.
1: Δεν φροντίζει το σώμα μας η γυμναστική. Πονάω. Έχω εδώ και 3 εβδομάδες. Πονάω. Δεν μπορώ να σηκώσω το χέρι μου να πάρω μια κούπα καφέ.
0: Να αποδεχτούμε ότι η ζωή μας δεν είναι πάντα εύκολη.
1: Και τελειώνει σύντομα.
0: Σταμάτα, παιδί μου.
1: Γιατί όλοι εκεί θα πάμε.
0: Και κλείνουμε το. Κρατήστε και λίγη ανοησία, λέει. Δεν ξέρεις, έτσι να...
1: Ωρε Βασίλη, τι τους το είπες τώρα αυτό.
0: Από αυτό λέει η έρευνα.
1: Ωρε από ό,τι είπες μόνο αυτό θα κρατήσουν τώρα. Και να ξέρεις, τα ποσοστά των προηγουμένων θα τα βάλουν όλα εδώ.
0: Όλα, σβήθηκαν όλα.
1: Ωρε παιδί μου, το πλάκα κάνει.
0: Οι καθηγητές.
1: Μη γίνεστε κι άλλο.
0: Όχι
1: κι άλλο, φτάνει.
0: Εντάξει, φτάνει.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Bon Jovi, It's My Life, εδώ στο πρωινό Velvet, πανέτοιμοι για αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, 1 του Οκτώβρη, έχουμε τη σελήνη πάνω από τα κεφάλια των διδύμων. Αναλυτικά για τους κρυούς, οι συζητήσεις έχουν τον πρώτο λόγο και μπορεί να βρεθείτε να ανταλλάσσετε περισσότερες απόψεις, μηνύματα και ιδέες από ό,τι περιμένατε. Τα βράκια, ένα θέμα που αφορά χρήματα, συμφωνίες ή μια επαγγελματική εκκρεμότητα ζητά σήμερα περισσότερη προσοχή. Για τους διδύμους, έχετε τη σελήνη πάνω από τα κεφάλια σας, στο ζώδιό σας και η μέρα σας βρίσκει έτσι πιο ενεργητικούς, περίεργους και έτοιμους να κινηθείτε προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Καρκινάκια, μερικά πράγματα χρειάζονται περισσότερο χρόνο από όσο θα θέλατε. Για τους λέοντες, η κοινωνική σας ζωή παίρνει φωτιά και η μέρα μπορεί να σας φέρει σε επαφή με ανθρώπους που έχουν ενδιαφέρουσες ιδέες ή προτάσεις. Παρθενάκια, ένα επαγγελματικό ζήτημα βρίσκεται στο επίκεντρο και σας χρειαστεί να προσαρμοστείτε σε μια αλλαγή που δεν την υπολογίζατε. Ζυγοί, νέα μηνύματα και επαφές γεμίζουν την ημέρα σας. Ενώ ένα θέμα που αφορά τη δουλειά μπορεί να κινηθεί πιο γρήγορα από ό,τι περιμένατε. Για τους σκορπιούς, κάτι αλλάζει τον τρόπο που αντιμετωπίζετε μια επαγγελματική οικονομική υπόθεση και αυτή η αλλαγή μπορεί τελικά να λειτουργήσει και υπέρ σας. Τοξοτάκια, οι σχέσεις και οι συνεργασίες βρίσκονται στο προσκήνιο με τις συζητήσεις να σας δίνουν την ευκαιρία να καταλάβετε καλύτερα τι θέλουν οι άλλοι. Εγώ και ρε, η καθημερινότητα απαιτεί οργάνωση, όμως δεν χρειάζεται να τα κάνετε και όλα μόνοι σας. Υδροχοάκια, η ανάγκη σας για αλλαγή είναι πολύ έντονη σήμερα και μπορεί να σας κάνει να βαρεθείτε οτιδήποτε μοιάζει προβλέψιμο. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, το μυαλό σας δουλεύει ασταμάτητα και ίσως χρειαστεί να βάλετε μία τάξη στις πολλές πληροφορίες και υποχρεώσεις που συγκεντρώνονται γύρω σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Truck & Van Expo, οργάνωση Forum. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Hey, the best hits ever.
2: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
0: Και αν χρειάζεσαι κάτι το πρωί για να σου δώσει ενέργεια ή το μεσημέρι ένα γλυκάκι έτσι για επιδόρπιο, αλλά και το βράδυ κάτι μικρό για τη λιγούρα, τότε στα Lidl θα βρεις τεράστια ποικιλία γεύσεων φαβορίνα για να γεμίσεις τη μέρα σου με μικρές γλυκές απολαύσεις.
1: Άλμα σε άπεκτη γεύση σπέκιουλους, παιδιά. Μπισκότα σε μοναδικές γεύσεις, πανετώνε με σταφίδες, τα λατρεύω αυτά. Τρουφάκια, σοκολατένια, γλυφιτζούρια και άλλα πολλά. Όλα στις πιο γλυκές τιμές, φυσικά και μόνο στα Lidl.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Adele, can I get it? Εδώ στο πρωινό Velvet της Πέμπτης. Και Γιώργος Παπαδόπουλος ετοιμάζεται με την καλά να παντρευτούν τα παιδιά.
1: Πώς νόμιζε ότι αυτή είναι χιλιοπαντρεμένη?
0: Δεν είναι χιλιοπαντρεμένη, το είχαν πει ο Κουκάνη.
1: Το έχω συζητήσει τόσες πολλές φορές. Ναι.
0: 10 χρόνια πρέπει να είναι μαζί.
1: Παντρευτείτε να τελειώνουμε, σόντε.
0: Και οι γνωστοί δημοσιογράφοι, ναι, έτσι, που κάνουν τις στοχευμένες ερωτήσεις, είπαν το εξής.
2: Έχεις ξεκινήσει οι προετοιμασίες του γάμου? Έχεις διαλέξει το κουστούμι σου? Πρόβα έχεις κάνει?
3: Δεν έχω κάνει τίποτα από όλα αυτά. Είναι όλα τόσο ψεύτικα όλα αυτά τα υλικά που δεν υπάρχει λόγος να ασχολούμαστε με αυτά.
1: Α, ναι.
3: Τους άλλους κούκλος θα είμαι. Θα είναι με πάνω, θα παντρευτώ.
2: Για το προσκλητήριο δεν είπες την άποψή σου?
3: Για το προσκλητήριο είχαμε σήμερα ραντεβού και δεν πήγα. Λοιπόν, πήρε το αμάξι μου, δηλαδή, και για να έχει πρόσβαση η Γαλάτια στο αμάξι πρέπει να το βάλω εγώ στο κινητό. Τη το έβαλα στο κινητό, λοιπόν, φεύγει η Γαλάτια, περιμένω να γυρίσει, πήγε στο σούπερ μάρκετ. Περιμένω να γυρίσει, πουθενά η Γαλάτια. Ξαφνικά με παίρνει ένα σταθερό τηλέφωνο. Δεν απαντάω εγώ συνήθως σταθερά, κάτι ένιωσε και είπα πρέπει να απαντήσεις. Απαντάω λοιπόν, έλα Γιώργο μου, λέει, είπε στο σούπερ μάρκετ, λέει, και έκλεισε το κινητό από μπαταρία και δεν μπορώ να ανοίξω το αμάξι να μπω. Λέω να μείνεις εκεί. Τελικά εγώ από το κινητό μου και ήρθε σπίτι.
0: Το άνοιξε το κινητό, το αυτοκίνητο και ήρθε. Γι' αυτό δεν πήγαινε το προσκλητήριο.
1: Δεν κατάλαβα, δεν έχει κλειδιά το αυτοκίνητο για να λειτουργήσει.
0: Όχι, είναι με το κινητό λειτουργεί. Μάλλον θα είναι ηλεκτρικό, αν τα καινούργια έτσι λειτουργούν.
1: Τι έχετε κάνει πια στην ανθρωπότητα, φίλοι? Είχαμε τα κλειδιά, έχουμε τώρα ρολόγια, κινητά, βάζει στα αμάξια σε λίγο. Ο Γιώργος βάζει το πλυντήριο του να λειτουργήσει από το κινητό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, με αγχώνουν αυτά πολύ.

0: Είναι ξέρεις Need You Tonight που έχουν γίνει trend, γιατί δείχνουν ας πούμε αποσπάσματα σε κάποια ρίλς από τις συναυλίες που συγγινόταν με τον κόσμο και πώς είναι σήμερα ο κόσμος με τα κινητά και
1: τα ζωμάτια. Εντάξει, και αυτοί δεν έχουν κινητά στις τσέπες.
0: Μα τώρα.
1: Λοιπόν, τα τρία μη προφανή πράγματα, ναι, που προσέχει κάποιος όταν μας πρωτογνωρίζει.
0: Ωραίο.
1: Που δεν καταλαβαίνω γιατί είναι μη προφανή. Για μένα είναι go to. Στο νούμερο 1 είναι τα δόντια. Εννοείται, τα δόντια μας φανερώνουν πολλά περισσότερα πράγματα από αυτά που νομίζουμε. Σύμφωνα με έρευνες, το χαμόγελό μας δίνει αυτόματες πληροφορίες για την ηλικία μας, το φύλο, το εισόδημα και την κοινωνική μας κατάσταση.
0: Το εισόδημα,
1: Προδίδει αν καπνίζουμε, αν καταναλώνουμε πολύ καφέ ή πόσο τακτικά φροντίζουμε τον εαυτό μας.
0: Ωραίο, σωστό.
1: Μελέτες επιβεβαιώνουν ότι άνθρωποι με περιποίηση επιμένο χαμόγελο θεωρούνται αυτομάτως πιο αξιόπιστοι, ελκυστικοί και επιτυχημένοι. Μουσι. Έχω δει εγώ άνθρωπο με ωραίο χαμόγελο που είναι να τον πάρεις να τον πετάξεις στην ανακύκλωση.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε καν σε κανονικό.
0: Ναι.
1: Τη γραμματική σου.
0: Εδώ χτυπήσαμε φλέβα τώρα.
1: Και στο γραπτό και στο προφορικό λόγο.
0: Ναι.
1: Ο τρόπος που εκφράζεσαι από τα γραπτά μηνύματα μέχρι τις κουβέντες στο πρώτο ραντεβού αποκαλύπτει.
0: Στις μία θα βρεθούμε.
1: Ναι, στις μία πάνε. Εγώ είχα ένα περιστατικό.
0: Για πες.
1: Το οποίο. Καλημέρα κιόλας, αν μας ακούς.
0: Μπορεί να μας ακούει, ναι.
1: Μου είχε. Ήταν αργά το βράδυ, παιδιά, θα το πω.
0: Ναι, πες.
1: Λοιπόν, ωραία, ήταν αργά το βράδυ και μιλούσαμε. Και γυρνάω εγώ και λέω, αντί να πω δεν τίθεται θέμα συζήτησης.
0: Ναι.
1: Από το θέτω ένα θέμα.
0: Ναι.
1: Λέω δεν θέτεται θέμα συζήτησης.
0: Oh.
1: Και μου κάνει το θέτεται τι είναι. Με διόρθωσε. Και λέω, ωρε φίλε. Και δεν μπορείς να το πεις και τίποτα, γιατί λίγο αργότερα μου πετάει στη συζήτηση έτσι, χωρίς να μας κυνηγάει κάποιος, τη λέξη εγκόλποση. Κατάλαβες. Είμαι εγώ τώρα 12 παρά. Νομίζω έκανε release. Είχε κάνει release στο ελεύθερο πνεύμα ένα τραγούδι. Γι' αυτό είχα μείνει ξύπνια για να το ακούσω. Πάνω από τη γη. Πολύ ωραίο να το ακούσετε. Καλημέρα και στο Θανάση. Και είμαι εγώ τώρα με το ένα μάτι κλειστό και λέω το θέτεται. Έχω φάει δηλαδή την πρώτη ήττα. Εγώ.
0: Τα έλεγε ο Γιονάκης, τι θέτε.
1: Εγώ δηλαδή έκανα λάθος γραμματικό. Και μου κάνει μετά μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Η εγκόλπωσή τους. Και λέω, να κάτω, δεν αξίζει όλο αυτό το πράγμα για να μάθω ένα τραγούδι. Θα το ακούσω αύριο. Το άκουσα, εξαιρετικό τραγούδι. Και στο νούμερο 3 είναι η αυτοπεποίθηση. Να το πω κι αυτό. Εγκόλποση. Από τότε το λέω μόνη μου παντού. Θα πάμε να πιούμε για ένα καφέ, γιατί θέλω να εγκολποθεί μέσα μου. Ταιριάζει, δεν ταιριάζει. Έμαθα κάτι καινούριο από έναν άνθρωπο. Την πετάω παντού τη λέξη. Εγκόλποση. Έτσι στο άσχετο λέω, αχ, να είχαμε μια εγκόλποση τώρα. Έτσι από το πουθενά. Αυτό γενικά ταιριάζει κι αλλού. Τι καλά τώρα να μας εγκόλπωνε κάποιος. Και δώσ' του η ομελέτα στον τηγάνι. Μαγειρεύω. Στην προπόνηση, τι θες να κάνω, hip thrust. Εγκόλπωση. Να πας να εγκολποθείς που θες να κάνω hip thrust. Στα μέσα, στον καφέ, στα meeting. Στα social, διαφημίζω σερβιέτες. Εκεί λέξη εγκόλπωση παντού. Να μην μου μαθαίνετε τέτοιες λέξεις. Άκου ρε τον τύπο. Τι μας είπε.
0: Με τα μόνης, δεν μπορώ.
1: Η εγκόλποσή τους.
2: Στη Varacons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varacons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
3: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
4: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
5: Η ώρα είναι 10. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της καθημερινής προστασίας.
6: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
7: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Θα μείνει στους αιώνες των αιώνων να μην. Λοιπόν, καλημέρα. Εγώ θα πω καλημέρα στη Χριστίνα, καλημέρα στη φίλη μου τη Σοφία που μας ακούει, καλημέρα στην Αλένα, τη Μέρη, εγκόλποτες καλημέρες. Λέει Μέρη, δεν το είπα εγώ μόνη μου. Λοιπόν, πάμε να σας δώσω εγώ δώρο τώρα.
0: Ναι, έχουμε κοσμήματα λαβή, έτσι.
1: Το οποίο και αυτό και αν έχει γίνει εγκόλπωση στον εγκέφαλό μας, παιδιά. Γιατί πολλοί τα αγαπάμε τα λαβή και μας αγαπάνε και αυτά. Στείλτε τη λέξη λαβή κενό και ονοματεπώνυμο στο 6931968968. Δωρεπιταγούλα μια χαρά. Παλαιών πατρών Γερμανού 16. Πάτε να την εξαργυρώσετε. Και ένα κατάστημα λαβή παντού. Εύωσμα, Μπελόκι, Ψαρόκαστρο, Τούμπα, Ρετζίκη, Καλαμαριά. Και στο κέντρο Παλαιών πατρών Γερμανού 16. Να πάτε να τα ευχαριστηθείτε. Όποια συλλογή και να διαλέξετε είναι συγκλονιστική.
0: Λοιπόν, θα σε παρακαλέσω το εξής. Έχουμε πολύ ωραία θέματα να επιστρέψω.
1: Ναι, δεν μείνω.
0: Έχω το νέο trend στα ραντεβού, το challenge.
1: Εντάξει.
0: Μη με τριγκάρεις πάλι με το τέτοιο.
1: Όχι, δεν την ξαναλέμε αυτή τη λέξη τώρα.
0: Ευχαριστώ.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Sonic στο υπέροχο Sky. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και το νέο trend στα φλερτ, στα ραντεβού, συγγνώμη πιο σωστά. Το challenge.
1: Άκου τώρα
0: το
1: ghosting,
0: το situationship, το bread crumping. Καλά το λέω. Έρχεται το challenge που η Generation Z το φέρνει αυτό.
1: Αλίμονο.
0: Ο όρος αποτελεί το αντίθετο του no challenge, λέει, τις αδιαφορίες που περιγράφει μια πιο άμεση και ειλικρινή στάση απέναντι στα ραντεβού.
1: Μάλιστα.
0: Αντί να προσπαθούν να φαίνονται ψύχρεμοι ή απρόσιτοι, όσοι ακολουθούν το συγκεκριμένο trend δείχνουν ξεκάθαρα το ενδιαφέρον τους, εκφράζουν τα συναισθήματά τους και δεν φοβούνται να καταβάλουν προσπάθεια για μια σχέση.
1: Ναι, το φυσιολογικό δηλαδή. Πήγαμε και το κάναμε γερούνδιο. Το κάναμε trend. Ναι.
0: Αυτό σημαίνει ότι δεν διστάζουν να στείλουν πρώτη μήνυμα, να οργανώσουν ένα ραντεβού ή να πούνε ευθέως αν θέλουν να ξαναδούν κάποιον ή κάποια. Αντίθετα, να τερματίσουν την γνωριμία με ειλικρίνεια και σεβασμό.
1: Το είναι συγκλονιστικό challenge, παιδιά.
0: Η ειδική στις σχέσεις, η Amy Thompson, ναι, λέει ότι όσοι εκτιμούν το challenge, λέει, θεωρούνται και πιο, πώς το λένε, πιο αποφασιστικοί τύποι στο χαρακτήρα.
1: Ναι.
0: Επίσης, για χρόνια, λέει, μπέρδεμα, λέει, τη συναισθηματική αποστασιοποίηση με την αυτοπεποίθηση κάποιοι, και όπως σημειώνει το νέο trend, χρειάζεται πολύ μεγαλύτερο θάρρος και δείχνει ανοιχτά ότι κάποιος ενδιαφέρεται για κάποιον άλλον άνθρωπο, και αυτό συνεπάγεται ότι δεν έχει τόσο, λέει, τον κίνδυνο της απόρριψης. Δεν κατάλαβα και πολλά από το συγκεκριμένο. Αυτό λέει και η Amy Chan.
1: Ναι, σου λέει τώρα εγώ θα τα πω. Εσείς πάρτε το και κάντε το ό,τι θέλετε.
0: Αυτό είναι,
1: ναι,
0: το challenge.
1: Ναι, παιδιά, αυτό έτσι είναι οι σχέσεις τώρα. Αν είναι να προσποιούμαστε άλλα πράγματα, καθίστε, δείτε μια ταινία.
0: Και επίσης, ρε, αυτό που λες το αυτονόητο να είναι.
1: Μα το αυτονόητο πήγατε και το κάνατε τρέν τώρα. Ναι. Θα τρελαθώ. Η νέα γενιά δεν έχετε τι να κάνετε και ασχολούστε με αυτά.
0: Ναι, γενιά,
1: δεν
0: μπορώ. Εσύ που είσαι, μωρέ.
1: Εγώ είμαι παλιά, εγώ είμαι millennial.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Havana εδώ στο πρωινό Velvet της Πέμπτης.
1: Λοιπόν, τα ζώδια που θα φέρουν τα πάνω κάτω στα προσωπικά τους τον Οκτώβριο.
0: Α,
1: είπαμε για τα οικονομικά, πάμε για τα τσουτσουμπρούτσου.
0: Ωραία.
1: Ξεκινάμε με τον κρυό, που Οκτώβρης γενικά καλεί αυτό το ζώδιο να κοιτάξει πιο βαθιά μέσα του και να επανεξετάσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί στις σχέσεις του. Έχει μια ανάγκη να παίρνει πρωτοβουλίες και να προχωράει γρήγορα. Αυτό το μήνα ίσως κληθεί να δώσει τη θέση της στην ανάγκη για περισσότερη συναισθηματική κατανόηση. Στο νούμερο 2 είναι εννοείται ο ζυγός. Για τον ζυγό, Οκτώβριος φέρνει στην επιφάνεια θέματα που αφορούν την ισορροπία ανάμεσα στο εμείς και στο εγώ, έχοντας συχνά την τάση, λέει, να αποφεύγει τις εντάσεις προκειμένου να διατηρήσει την αρμονία. Έλεος, μας έχεις κουράσει και με αυτό. Μπορεί τώρα να καταλάβει ότι η πραγματική ηρεμία δεν έρχεται όταν αποφεύγουμε τις δύσκολες συζητήσεις, αλλά όταν εκφράζουμε με ειλικρίνεια αυτά που αισθανόμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Και κλείνουμε με τον εγώ καιρό, που είναι το τρίτο ζωδιάκι που μπαίνει στη διαδικασία ουσιαστικής προσωπικής αναθεώρησης. Ο Οκτώβρης μπορεί να τον κάνει να αναρωτηθεί αν η συναισθηματική του ζωή ανταποκρίνεται πραγματικά σε όσα χρειάζεται ή αν έχει παραμείνει σε καταστάσεις από συνήθεια, ασφάλεια ή και φόβο για αλλαγή.
0: Μάλιστα.
1: Ωραίος Οκτώβριος, ξεβολεύει.
0: Πάμε να κλείσουμε ημίωρο.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Είναι τρέλα. Είναι γλύκα. Είναι η φρουλίτα. Μαρμελάδες φρουλίτα. Με το ψωμί, τη φρυγανιά, αλλά και σκέτη κουταλιά. Με φρούτα του τόπου μας, χωρίς συντηρητικά, από τη Regina Foods Κουραντίδης. Μαρμελάδες φρουλίτα.

Φτάνουμε, πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εδώ είμαστε και όταν λέμε ότι η Θεσσαλονίκη γίνεται η αφετηρία για τις πιο όμορφες αναμνήσεις μας, το εννοούμε και αυτό το χρωστάμε στην Aegean που μας συνδέει απευθείας με 41 μοναδικούς προορισμούς.
2: Από κοσμοπολίτικες πρωτεύουσες μέχρι κρυμμένους παραδείσους, έχεις επιλογές για όλα τα γούστα και ταξιδιωτικά ενδιαφέροντα. Μπες τώρα στο aegeanair.com ή στο Aegean App, διάλεξε τον επόμενο σταθμό σου και ετοίμασε βαλίτσα γιατί το επόμενο ταξίδι σου σε καλεί.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Jack Savoretti, What More Can I Do, εδώ στο πρωινό Velvet της Πέμπτης και πάμε στις τηλεθεάσεις όπου πραγματικά στα πορεινάδικα γίνεται μεγάλη και σκληρή μάχη.
1: Ναι.
0: Γιατί κάθε μέρα πραγματικά κάποιος άλλος είναι στην κορυφή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ας πούμε τώρα, σήμερα, χθες, συγγνώμη, για μάλλον ήταν Σούπερ Κατερίνα που πήρε κεφάλαιο από τη Σύση Χριστίδου με τρεις μονάδες διαφορά. Η Πεγκιζίνα, θα έλεγα.
1: Πεγκιζίνα, καλά να είναι, δεν νομίζω ότι κάνει πρωινό.
0: Η Ζήνα Κουτσελίνη κάνει πρωινό. Που ήταν στα μονοψήφια, θυμάσαι τρεις μέρες.
1: Ναι.
0: Έχει πάει τρίτη. Έχει αφήσει πίσω τη στο Λιάγκα.
1: Ο Γιώργο, κακή εβδομάδα. Ναι, δεν
0: κακή
1: ξέρουμε.
0: Εβδομάδα, γενικότερα μεγάλη μάχη, αλλά στη βραδινή ζώνη, εκείνο που πραγματικά μονοπόλησε όλη την εβδομάδα, ήταν το Ρififi. Που χθες έκανε.
1: Τσαφούλιας.
0: Έτσι. Έκανε ένα 39%.
1: Θεός, ήλιος καλοκαιρινός.
0: Και σάρωσε τους πάντες. Βέβαια, σήμερα έχει ποδόσφαιρο, παίζει η εθνική μας.
1: Οπότε ξεκινάει πραγματικά μια δύσκολη περίοδος για τις γυναίκες.
0: Έλα μωρέ τώρα. Σήμερα και την Κυριακή είναι δύο μέρες.
1: Ναι. Τώρα είναι δύο μέρες.

0: Με τον recordman της Eurovision, Johnny Logan, Hold Me Now, θα σας ευχαριστήσουμε θερμά και σήμερα που ήσασταν μαζί μας στην πρώτη μέρα του μήνα, στο πρωινό της Πέμπτης, και ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7 ακριβώς, πρωινό Παρασκευής.
1: Εσείς μέχρι αύριο να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και τον Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλους.

0: Τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
1: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
0: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
1: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
2: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
3: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
8: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Isomat Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Isomat Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Isomat Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
14: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
15: Έτσι ακριβώς, εδώ είμαστε και σήμερα στο πρωινό της Πέμπτης. Άλλαξε και ο μήνας, καλό μήνα σε όλους. 1η Οκτωβρίου σήμερα. Ελπίζω να είστε καλά. Σας θέλω πάντα συντονισμένους και μέχρι τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Έχουμε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Υπέροχο καιρό. Πολύ καλά ξεκίνησε ο μήνας. Θα μάθω σε λίγο και τα νέα σας. Θα φέρω και τα νέα της ημέρας. Ενώ για το ξεκίνημα έχουμε τους Άμπα. Είναι το Βουλεβού.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Αυτή είναι η Ριάννα παρέ με τον Jay-Z και το Umbrella. 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε. Καλωσορίζουμε τον νέο μήνα. Καλό μήνα σε όλους. 1η Οκτωβρίου σήμερα και ελπίζω να είστε καλά. Αλλά δεν το ξέρω συγκεκριμένα πώς πηγαίνει η μέρα σας. Θέλω να το μάθω αμέσως τώρα στο Viber του Velvet. 6931-968-968. Εκεί λέμε καθημερινά όλα μας τα νέα. Μέχρι και τις 2 η χαρά είναι στο μικρόφωνο. Είδα τώρα ότι χθες έγιναν εγγένεια στο Απιθύτα για τον κήπο της μνήμης. Βρίσκεται λοιπόν στο αστεροσκοπείο. Συγκεκριμένα είναι κήπος μνήμης για τους πρόσφυγες του 22. Και μάλιστα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο. Το έχουν διαμορφώσει, έχουν βάλει μια ελιά στη μέση ως σύμβολο. Και κυκλικά θα δούμε έτσι πολύ ωραία τοπονύμια τα οποία συνδέονται με εκείνη την εποχή, όπως Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Πόντος και πολλά ακόμα. Και υπάρχουν και κάποιες μαρμάρινες πλάκες στις οποίες μπορούμε να καθίσουμε κιόλας. Πάρα πολύ ωραίο σημείο. Και μπορούμε να το επισκεφθούμε τώρα οποιαδήποτε στιγμή. Προφανώς το Απιθύτα μπορείτε να πάτε και

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Υπέροχη Μάγκη Ράιλι. Είναι το Wait εδώ στον Velvet, αλλά φυσικά εσείς δεν χρειάζεται να περιμένετε για να ανακαλύψετε όλα τα γυναικεία και αντρικά και παιδικά ρούχα, εσώρουχα, πιτζάμες, είδη σπιτιού και beauty προϊόντα με 20% προσφορά. Αυτά θα τα βρείτε στη Marks & Spencer, η οποία μας βάζει έτσι σε φθινοπορεινή διάθεση, με όλες τις αποχρώσεις που κυριαρχούν αυτό το διάστημα και μας αρέσουν. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ, δηλαδή αυτό το chocolate brown, το caramel, το olive, το cream. Αλλά νομίζω ότι ο πρωταγωνιστής της σεζόν της φθινοπορεινής είναι το καφέ και όλα τα καφέ προϊόντα θα τα ανακαλύψετε σε ένα κατάστημα Marks & Spencer ή στο marksandspencer.gr. Mega Days προσφορά 20% σε όλα τα είδη μέχρι και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Την Κυριακή λοιπόν αυτή θα είναι ανοιχτό και το κατάστημα στην Τζιμισκή, οπότε καλή ευκαιρία αν δεν προλαβαίνετε το Σάββατο να κάνετε μια βόλτα στα Marks & Spencer. Lorraine McCain σε πάρα πολύ λίγο, Let the Night Take the Blame.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε? Τι είμαστε, τίποτα.
2: Εγώ θα βγω.
3: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
5: Σταμάτα!
3: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέος ούτε λεφτά. Έχεις δίκιο.
6: Ξύδι. Λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μια προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
7: Πουθενά. Είμαι AI.
2: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
7: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
2: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
8: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Rock You Like a Hurricane από τους Scorpions εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Τώρα, όπως και κάθε Πέμπτη, έτσι και σήμερα έχουμε πρεμιέρες στους κινηματογράφους. Έχουμε δύο πολύ ωραίες ταινίες που μπορείτε να βλέπετε από εδώ και πέρα. Το ημερολόγιο της Verity είναι η πρώτη. Έχω διαβάσει και το βιβλίο. Συγκλονιστικό, πάρα πολύ ωραία ιστορία. Και έχουμε Anne Hathaway, Dakota Johnson και Josh Hartnett. Ένα πολύ ωραίο τρίγωνο. Και η Anne Hathaway εντωμεταξύ νιώθει μία ανακούφιση γιατί είναι λίγο πριν γεννήσει, αλλά πρέπει να παρευρίσκεται και σε αυτές τις πρεμιέρες και φέτος νομίζω ότι έχει κάνει τουλάχιστον 4 ταινίες. Η δεύτερη είναι το Digger. Είναι ταινία με τον Tom Cruise. Είναι μια μαύρη κωμωδία, γι' αυτό και δεν θα πιστεύετε το πώς θα δείτε τον Tom Cruise. Είναι πραγματικά μεταμορφωμένος. Total Touch για τη συνέχεια. Somebody else's lover.

0: άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
1: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
2: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Η ώρα είναι 12. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit Premium Brand. Για κάθε απαιτητική ημέρα.
7: Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. 23 επιλεγμένα δραστικά συστατικά σε μια προηγμένη σύνθεση. Με βιταμίνη Β5 που συμβάλλει στη φυσιολογική νοητική απόδοση και ψευδάργυρο που συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. Φροντίδα για κάθε απαιτητική ημέρα.
8: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο 60 λεπτό παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλησπέρα, καλό μήνα σε όλους. 1η Οκτωβρίου σήμερα είναι και 5η, πλησιάζουμε και προς το Σαββατοκύριακο. Προς το παρόν έχουμε πάρα πολύ ωραίο καιρό. Δεν βλέπω ούτε ένα σύννεφο, να πω την αλήθεια. Ελπίζω και εσείς να είστε καλά. Εννοείται όλα σας τα νέα τα μαθαίνω στο Viber. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Πάμε τώρα για Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

ακούσατε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

δύο τραγούδια. Το ένα λέγεται Daylight, το άλλο λέγεται Fireflies. Μου άρεσαν πάρα πολύ, ειδικά το Fireflies, έχω μία προτίμηση. Υπέροχη φωνή του John Legend και εννοείται ο Pharrell Williams είναι και πάρα πολύ καλός παραγωγός. Man Eater για τη συνέχεια. Daryl Hall και John Oates.

0: Αγαπημένη Μαράια Κάρι, My All, 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε και σήμερα παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μέχρι και τις 2 η Χάρα στο μικρόφωνο. Αυτή την Παρασκευή το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό παιχνίδι μοιράζει 106 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πάρα πολλά, λογικά, αν τα κερδίσουμε. Δεν θα θέλουμε να τα κρατήσουμε μόνο για τον εαυτό μας. Θα μας πιάσει έτσι μια διάθεση να τα μοιραστούμε με πάρα πολλούς ανθρώπους. Τώρα θα είναι οι φίλοι, η οικογένειά μας. Εννοείται μπορούμε να επενδύσουμε και για εμάς τους ίδιους. Αλλά επειδή είμαστε άνθρωποι που σκεφτόμαστε και τους άλλους, μπορούμε να τα μοιραστούμε και μαζί τους. Εσείς, αν τα κερδίζατε, σε ποιους θα τα δίνατε, μπορείτε να μου απαντήσετε στο Viber του Velvet. Και σε λίγο θα επιστρέψω με Starship και Gary Moore.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εγώ είχα ένα περιστατικό. Ήταν αργά το βράδυ, παιδιά, θα σου το πω. Και μιλούσαμε. Και γυρνάω εγώ και λέω, αντί να πω δεν τίθεται θέμα συζήτησης, λέω δεν θέτεται θέμα συζήτησης. Και μου κάνει το θέτεται τι είναι. Με διόρθωση. Λίγο αργότερα μου πετάει στη συζήτηση έτσι, χωρίς να μας κυνηγάει κάποιος, τη λέξη εγκόλπωση. Και είμαι εγώ τώρα με το ένα μάτι κλειστό και λέω το θέτεται. Έχω φάει δηλαδή την πρώτη ήττα εγώ και μου κάνει μετά μπλα μπλα μπλα. Η εγκόλπωσή τους. Και λέω, δεν αξίζει όλο αυτό το πράγμα. Εγκόλπωση. Από τότε το λέω μόνη μου παντού. Θα πάμε να πιούμε για ένα καφέ, γιατί θέλω να εγκολπωθεί μέσα μου. Έτσι στο άσχετο λέω, αχ, να είχαμε μια εγκόλπωση τώρα. Έτσι από το πουθενά. Τι καλά τώρα να μας εγκόλπωνε κάποιος στην προπόνηση. Τι θες να κάνω hip thrust. Να πας να εγκολπωθείς που θες να κάνω hip thrust.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
3: Όταν μας θυμάτε, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζά Cosmaterial. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζά Cosmaterial. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζά Cosmaterial. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγητος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
5: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μία κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
3: Μέλι Κυψέλη, πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη, το μέλι που μας αρέσει από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
9: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Και αυτό είναι ο Sting και το Fragile. 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Πριν που σας έλεγα για τις ταινίες που κυκλοφορούν σήμερα, για παράδειγμα το ημερολόγιο της Verity προέρχεται από ένα βιβλίο. Το έχω διαβάσει. Είναι από την Colleen Hoover. Αλλά είδα ότι λόγω της ταινίας, με φορμή την πρεμιέρα, κυκλοφορεί και μία έκδοση η οποία είναι κάπως συλλεκτική. Και στο εξώφυλλο μπορούμε να δούμε και τους πρωταγωνιστές της ταινίας. Και αυτό όντως συνηθίζεται όταν μια ταινία είναι βασισμένη σε βιβλίο. Υπάρχει μια ειδική έκδοση και το λέω σε περίπτωση που θέλετε να πάρετε το διαφορετικό βιβλίο. Θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκη. 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo. Οργάνωση Forum.
5: Παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας.
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
5: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό.
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Και γιατί να πας έξω. Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
10: Φτάνουμε, πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε, μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά, έλεος. Εγώ περιμένω.

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Τρίτο και τελευταίο 60 λεπτό, πάντα παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Αλλά είμαστε στο μεσημέρι της Πέμπτης και θέλω να μου πείτε έτσι πώς είστε, πώς περνάει η μέρα σας, πώς πηγαίνουν οι δουλειές σας. Όλα αυτά στο Viber του Velvet 6931-968-968. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Σε λίγο James, σε λίγο Foreigner, τώρα όμως Cindy Lauper, I Drove All Night.

Robbie Williams, Nicole Kidman, Something Stupid, 96,8 Velvet, μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Το Σάββατο που μας έρχεται θα γίνει μια δημοπρασία στην Αγγλία που αφορά τους Oasis για μια συλλογή η οποία εκτιμάται γύρω στο 1,5 εκατομμύριο λίρες να πωληθεί. Μέσα όμως σε αυτή τη συλλογή υπάρχουν κάποιες ηχογραφήσεις και από live εμφανίσεις τους όπου οι Oasis δεν θέλουν προς το παρόν να δημοσιοποιηθούν. Οπότε υπήρξε μια διαμάχη με τον πρώην ηχολήπτη του συγκροτήματος, γιατί είναι δική του συλλογή. Οπότε δεν θα υπάρχει αυτή η συλλογή στη δημοπρασία και μάλλον θα ακολουθήσουν το δρόμο των δικαστηρίων. Ελπίζω και οι δύο πλευρές να είναι ικανοποιημένες. Θα δείξει. Μπλάκια τη συνέχεια όμως. Everything is coming up roses.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Κάθε τραγούδι, μία ιστορία. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Even though my tears have dried,

0: Μισελ εδώ στον Velvet, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και σήμερα και μέχρι τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Τώρα λοιπόν έχουμε 41 διαφορετικούς λόγους για να φτιάξουμε και σήμερα ακόμα τη βαλίτσα μας, γιατί η Aegean μας πηγαίνει απευθείας σε 41 προορισμούς, όπου είναι και εντελώς διαφορετικοί μεταξύ τους. Δηλαδή, μπορεί εσείς αυτή την περίοδο, για παράδειγμα, να θέλετε να βλέπετε βουνά, να βλέπετε λίμνες, ωραία τοπία, μπορεί να θέλετε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα ή έτσι κάτι πιο ήσυχο, πιο γραφικό ή μια πόλη που να ξεχωρίζει για την κουλτούρα της, να έχετε πολλά μνημεία και πολλά αξιοθέατα να δείτε. Όλα αυτά τα περιλαμβάνουν οι 41 διαφορετικοί προορισμοί με τους οποίους μπορούμε να πετάξουμε απευθείας με την Aegean. Aegeanair.com ή και στην εφαρμογή της Aegean μπαίνετε και κλείνετε το εισιτήριό σας. Σε λίγο επιστρέφω με Scorpions και Send Me an Angel.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
3: Το έχω κάνει.
2: Ναι.
3: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
4: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
2: Το πρόβλημα.
3: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
3: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
2: Ναι.
3: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
6: Περιμένω πώ και πώ.
2: Ναι.
3: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
7: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
2: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
3: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
8: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
2: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
3: Λέσαι, γιατί πάει και βρήκε και παρές και πάει.
9: Και πάω.
3: Άιντε. Προδότη.
10: Έχουνε μπιφ.
11: Έχουνε μεγάλο πολύ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μια προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.

Όπως και Life is Life, λίγα λεπτά πριν από τις 2. Οπότε η Χαρά ήταν στο μικρόφωνο και σε πάρα πολύ λίγο έρχεται ο Στέργιος Τσουρνάβας. Θα είστε παρέα μέχρι και τις 5. 5 με 8 Πινελόπη Δαμιανίδου. 8 με 11 έχουμε τον Μάσιμο. Και 11 με 2 μετά τα μεσάνυχτα, Mellow Velvet. Εμείς τα λέμε αύριο το πρωί, είναι και Παρασκευή. Μου αρέσει αυτή η μέρα. Κάνουμε πολύ καλή προετοιμασία για το Σαββατοκύριακο. Οπότε έχουμε και λίγες ξεχωριστές επιτυχίες. Αύριο το πρωί λοιπόν ακριβώς στις 11 σας περιμένω. Πολλά φιλιά σε όλους.

0: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑ πια ΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
1: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
2: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
3: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στον 96,8 Velvet.
4: Η ώρα είναι 2. Nutra Mag Plus από την Nutravit Premium Brand. Ενέργεια και ισορροπία κάθε μέρα.
5: Nutra Mag Plus από την Nutravit. Μαγνήσιο υψηλής βιοδιαθεσιμότητας σε συνδυασμό με βιταμίνες B3, B6, B12, D3, βόριο και ψευδάργυρο. Συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μυών και του νευρικού συστήματος, στη μείωση της κόπωσης και στον φυσιολογικό μεταβολισμό της ενέργειας. Nutra Mag Plus. Ενέργεια και ισορροπία με τη φροντίδα της Nutravit.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Και τώρα, ο Στέργιος Τουρνάπας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
8: Καλησπέρα και καλό μήνα σε όλη την παρέα. Το 96,8 Velvet είναι μια ηλιόλουστη Πέμπτη και θα την περάσουμε μαζί απολαμβάνοντας τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαι ο Στέργιος Τουρνάβας, μέχρι και τις 5 εδώ πηγαίνουμε παρέα και σήμερα με Roxette, Glass, Bon Jovi, Lenny Kravitz και Phil Collins, με τον οποίο ξεκινώ στο Easy Lover. Πολλούς χαιρετισμούς όπου και αν σας βρίσκω. Μείνετε μαζί μου, θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

I Follow Rivers, πρώτη μέρα του Οκτώβρη, είναι αφιερωμένη στον καφέ. Είναι η Παγκόσμια Μέρα Καφέ, 1η Οκτωβρίου, όπως έχει θεσπιστεί εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Οι Έλληνες πίνουμε πολύ καφέ, είναι η αλήθεια. Με την τελευταία έρευνα, περίπου 5,4 κιλά ανά άτομο το έτος. Αλλά επουδενή δεν είμαστε οι μεγαλύτεροι καταναλωτές του καφέ. Οι Φιλανδοί έχουν την πρωτιά με 12 κιλά καφέ το άτομο το χρόνο και ακολουθούν Νορβηγοί, Ισλανδοί, Δανείοι και οι Ολλανδοί. The Clash, Should I Stay, Should I Go, για να ροκάρουμε, έρχονται οι Roxette, το Rod Stewart και μερικοί ακόμη πολύ αγαπημένοι σε ένα μεσημέρι που θα είναι γεμάτο και σήμερα με τραγούδια που θα φτιάξουν τη διάθεσή μας στον Velvet.

0: στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Δυναμικά με Savage Garden, Break Me, Shake Me. Έτσι δυναμική θέλουμε να δούμε και την εθνική μας σήμερα στο ποδόσφαιρο στις 10 παρατέταρτο απέναντι στην Ολλανδία. Το μάζι γίνεται εδώ στην Τούμπα. Καλά, τα εισιτήρια έχουν εξαφανιστεί προπολού, δεν το συζητάμε. Όπως έχουν εξαφανιστεί και για το επόμενο μάζι της εθνικής με τη Γερμανία που είναι την Κυριακή πάλι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Η εθνική μας που έκανε ένα φοβερό σερί, κέρδισε τη Σερβία και τη Γερμανία εκτός έδρας και πλέον οι προσδοκίες είναι πολύ υψηλές. Break και επιστρέφω. Συνέντο Connor, Nothing Compares to You, Weekend. Θα πάμε Ιταλία, θα ακούσουμε και Michael Jackson.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εγώ είχα ένα περιστατικό. Ήταν αργά το βράδυ, παιδιά, θα το πω. Και μιλούσαμε. Και γυρνάω εγώ και λέω, αντί να πω δεν τίθεται θέμα συζήτησης, λέω δεν θέτεται θέμα συζήτησης. Και μου κάνει το θέτεται τι είναι. Με διόρθωση. Λίγο αργότερα μου πετάει στη συζήτηση έτσι, χωρίς να μας κυνηγάει κάποιος, τη λέξη εγκόλπωση. Και είμαι εγώ τώρα με το ένα μάτι κλειστό και λέω το θέτεται. Έχω φάει δηλαδή την πρώτη ήττα εγώ και μου κάνει μετά. Η εγκόλπωσή τους. Και λέω, δεν αξίζει όλο αυτό το πράγμα. Εγκόλπωση. Από τότε το λέω μόνη μου παντού. Θα πάμε να πιούμε για ένα καφέ, γιατί θέλω να εγκολπωθεί μέσα μου. Έτσι στο άσχετο λέω, αχ, να είχαμε μια εγκόλπωση τώρα. Έτσι από το πουθενά. Τι καλά τώρα να μας εγκόλπωνε κάποιος. Στην προπόνηση, τι θες να κάνω hip thrust. Να πας να εγκολπωθείς που θες να κάνω hip thrust.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
3: Όταν μας θυμάμαι. Εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Cosmaterial. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Cosmaterial. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Cosmaterial. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια αλυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες Α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη.

περισσότερα classic hits. Tell me I'm the only one. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

Ένα τραγούδι που μόλις ακουστεί κάπου κατευθείαν ανεβαίνει το κέφι και η διάθεση. Σάρα Περκέτη Άμα από τους Rich Impoveri. Αφήνουμε την Ιταλία λοιπόν και πάμε λίγο Κωνσταντινούπολη. Αρώματα από μπαχαρικά στο Μεγάλο Παζάρι. Τσάι σε παραδοσιακά ποτηράκια με θέα το Βόσφορο. Τραγανός μπακλαβάς και λαχταριστές τοπικές λιχουδιές σε κάθε γωνιά της πόλης. Η Κωνσταντινούπολη είναι μια εμπειρία για όλες τις αισθήσεις και σε καλή να τη ζήσεις. Η Αιτζίαν σε πετάει απευθείας από τη Θεσσαλονίκη για ένα ταξίδι γεμάτο γεύσεις, αρώματα, ιστορία και εικόνες που θα σου μείνουν αξέχαστες. Κλείστε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App και ακούμε τώρα Don't Pen, You Don't Love Me.

0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
1: Ποιο ματς?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Καλό μήνα σε όλη την παρέα των 96,8 Velvet. Το Οκτώβριο είναι εδώ. Μακάρι να είναι ένας μήνας πάρα πολύ όμορφος για όλους μας. Είμαι βέβαιος ότι θα μας χαρίσει πολύ καλές στιγμές. Και φυσικά τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών θα είναι εδώ πάντοτε συνοδεία σας, όπου και αν σας βρίσκουμε, σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Είμαι ο Στάρκης Τουρνάβας. Άλλες δύο ώρες εδώ με Αχά, Simply Red αλλά και The Knack, για να ροκάρουμε τώρα με το My Sharona.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

ένα τραγούδι που ήταν υποψήφιο για να μας εκπροσωπήσει μαζί με το My Number One στο διαγωνισμό της Eurovision το 2005, The Light in Our Soul από την Έλενα Παπαρίζου. Τελικά το τραγούδι αυτό είχε αποκλειστεί από την τελική ψηφοφορία στο διαγωνισμό, διότι είχε διαρρεύσει πιο πριν στο διαδίκτυο, και έτσι λοιπόν εκπροσωπηθήκαμε από το My Number One. Ένα πολύ όμορφο τραγούδι ούτως ή άλλως, και μιλώντας για Eurovision, έτσι δεν ξεχνάμε ότι η επόμενη Eurovision είναι στην Βουλγαρία. Η πόλη Μπουργκάς επιλέχθηκε για να φιλοξενήσει τον διαγωνισμό. Εκεί τον Μάιο λοιπόν έχει ξεκινήσει και η διαδικασία για τα τραγούδια που θα είναι υποψήφια για να μας εκπροσωπήσουν φέτος. Αχά, ακούμε Take On Me σε λίγο Simply Red. Θα πάμε σε super duetto από τα 80's και έχω και μερικά ακόμη πάρα πολύ αγαπημένα στην πρώτη μέρα του Οκτώβρη σήμερα στον Velvet.

0: Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στον Velvet.

0: Errol Brown, Emmeline στο 96,8 Velvet. Εδώ στη χώρα μας μπορεί να επικρατεί ένας ενθουσιασμός για την εθνική μας το ποδόσφαιρο με τις τελευταίες επιτυχίες της. Και σήμερα έχουμε το μάτς με την Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο στον Α. Όμως υπάρχουν αλλού πιο δραματικές καταστάσεις. Στην εθνική Πορτογαλία, ο Κριστιάνο Ρονάλντο πήρε ξαφνικά το ιδιωτικό του τζετ και έφυγε, εγκατέλειψε την εθνική Πορτογαλία. Ο λόγος ήταν ότι στο προηγούμενο παιχνίδι δεν έπαιξε ούτε λεπτό. Ήταν στο μπάγκο των αναπληρωματικών. Ο προπονητής λοιπόν δεν τον χρησιμοποίησε καθόλου. Και από ό,τι φαίνεται, αυτό δεν άρεσε καθόλου στον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος ανακοίνωσε κιόλας ότι αποχωρεί από την εθνική εντελώς ξαφνικά και έχει ξεσηκωθεί εκεί ένα κύμα αντιδράσεων στην Πορτογαλία, λοιπόν, γύρω από τον Κριστιάνο για ακόμη μια φορά.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Θα μου θυμίσει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη, πού είναι η επανομή? Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
3: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
2: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
3: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
2: Άρα, λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
4: Απόψε, λέω, να κάνουμε ένα πάρτι.
2: Μου λέει, ξέρεις πως το καλύτερα θα νιώσεις μετά?
5: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Λοιπόν,
6: πληρώνεις γι' αυτό?
2: Νοείται, πληρώνεις 35 ευρώ.
6: Ω Παναγία.
2: Το άτομο.
6: Και μιλάμε για πράφετ.
2: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να...
7: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
8: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίχτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
9: Είναι τρέλα, είναι γλύκα, είναι η φρουλίτα, μαρμελάδες φρουλίτα, με το ψωμί, τη φρυγανιά, αλλά και σκέτη κουταλιά. Με φρούτα του τόπου μας, χωρίς συντηρητικά, από τη Ρεγκίνα Foods Κουραντίδης. Μαρμελάδες φρουλίτα, σκέτη γλύκα.
10: Νεφροί εκπέμπουν SOS, επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS, καρδιά σε κίνδυνο, λαμβάνεις?
11: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
12: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
13: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
14: Το Τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
13: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
14: Το Τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το Τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
1: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.

Survivor Burning Hearts στο 96,8 Velvet. Ο Οκτώβριος ξεκίνησε με μια πολύ όμορφη ήλιο όλη τη μέρα. Η θερμοκρασία στους 24 αυτή τη στιγμή και κάπως έτσι θα κυλήσει όλη η εβδομάδα μέχρι και την Κυριακή. Παρόμοια θερμοκρασία ήλιο όλες τις ημέρες. Ό,τι πρέπει για να κάνουμε τις βόλτες μας αυτές τις μέρες, να δούμε φίλους φίλες, να κάνουμε τη γυμναστική μας έξω από το σπίτι και γενικότερα οτιδήποτε επιθυμεί ο καθένας. Ακούμε και η Star τώρα, Last Kiss, και μπροστά μας ακόμη μια ώρα εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών στο 96,8 Velvet.

0: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
5: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ πες με

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η ώρα είναι 4. Nutra Liver από την Nutravit Premium Brand. Φροντίδα από μέσα.
3: Nutra Liver από την Nutravit. 25 δραστικά συστατικά με χολίνη που συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του ύπατος. Μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του οργανισμού. Nutra Liver από την Nutravit. Εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
4: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Velvet.
1: Ο μήνας ξεκινάει με πολύ μουσική στο 96,8 Velvet. Καλό μήνα να έχουμε λοιπόν σήμερα 1η Οκτωβρίου. Είναι και η Παγκόσμια ημέρα καφέ σήμερα. Δεν ξέρω πόσα καφεδάκια έχετε πιει ως τώρα. Είμαστε αργά στο Τουρνάβα. Άλλα 60 λεπτά εδώ με Celine Dion, Sniff and the Tears. Θα ακούσουμε Bon Jovi, Michael Bolton και τη Madonna τώρα. Αυτό είναι το La Isla Bonita.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Σήμερα στις αίθουσες βγαίνει η νέα ταινία του Tom Cruise, ονομάζεται Digger. Καλά, ο Tom Cruise είναι αγνώριστος στη συγκεκριμένη ταινία, η οποία είναι μια μαύρη κωμωδία, μια ιδιόρυθμη ταινία. Ή θα τη λατρέψεις ή θα πεις τι είναι αυτό που βλέπω. Πάντως πιθανότητα θα παίξεις στα Oscar το Digger. Από εκεί και πέρα υπάρχει και η ταινία μυστηρίου, το ημερολόγιο της Βάρητη με την Anne Hathaway. Συνεχίζεται το «Στην καρδιά του κτίνους», η πιο πρόσφατη ταινία του Brad Pitt που έκοψε και τα περισσότερα εισιτήρια στη χώρα μας την προηγούμενη εβδομάδα. Ακούμε Stevie Winwood, Valerie, σε λίγο Celine Dion, Tina Turner και Eros Ramazzotti στον Velvet.

0: Απίθανο ντουέτο Τίνα Τάρνερ, Έρος Ραμαζώτη, Κόζα Ντελαβίτα στο 96,8 Velvet. Πρώτη μέρα του Οκτώβρη, μπορεί να ξεκινήσει με μια όμορφη έξοδο σήμερα, γιατί όχι, Πέμπτη άλλωστε, ό,τι πρέπει για να βγεις έξω και να περάσεις όμορφα με φίλους φίλες. Βέβαια, έχει και μεγάλο μάτς σήμερα στην τηλεόραση, στον Α, 10 παρατέταρτο, Ελλάδα-Ολλανδία. Μετά τα πρόσφατα αποτελέσματα της εθνικής μας, ανυπομονούμε να δούμε και το συγκεκριμένο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, στα του Netflix, The Final Problem, με άρωμα Sherlock Holmes, η συγκεκριμένη τηλεοπτική σειρά κυριαρχεί, και εγώ πάω σε break για να επιστρέψουμε με Mike Oldfield και Phil Collins.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εγώ είχα ένα περιστατικό. Ήταν αργά το βράδυ, παιδιά, θα το πω. Και μιλούσαμε. Και γυρνάω εγώ και λέω, αντί να πω δεν τίθεται θέμα συζήτησης, λέω δεν θέτεται θέμα συζήτησης. Και μου κάνει το θέτεται τι είναι. Με διόρθωση. Λίγο αργότερα μου πετάει στη συζήτηση, έτσι χωρίς να μας κυνηγάει κάποιος, τη λέξη εγκόλπωση. Και είμαι εγώ τώρα με το ένα μάτι κλειστό και λέω το θέτεται. Έχω φάει δηλαδή την πρώτη ήττα εγώ και μου κάνει μετά μπλα μπλα μπλα. Η εγκόλπωσή τους. Και λέω, δεν αξίζει όλο αυτό το πράγμα. Εγκόλπωση. Από τότε το λέω μόνη μου παντού. Θα πάμε να πιούμε για ένα καφέ, γιατί θέλω να εγκολπωθεί μέσα μου. Έτσι στο άσχετο λέω, αχ, να είχαμε μια εγκόλπωση τώρα. Έτσι από το πουθενά. Τι καλά τώρα να μας εγκόλπωνε κάποιος στην προπόνηση. Τι θες να κάνω, hip thrust? Να πας να εγκολπωθείς που θες να κάνω hip thrust.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
3: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
5: Πουθενά. Είμαι AI.
4: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
5: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Afroline.
4: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Afroline. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
6: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
7: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
9: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Από τις μεγάλες στιγμές του Phil Collins, In the Air Tonight, και κάπως έτσι φροντίσαμε η πρώτη μέρα του Οκτώβρη να είναι γεμάτη με μουσική. Είμαι ο Σταργιός Τσουρνάβας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Εύχομαι και το απόγευμα και το βράδυ σας να είναι εξαιρετικά σήμερα, ό,τι και αν κάνετε. Πινελόπη Δαμιανίδου σε λίγο κοντά σας μέχρι και τις 8, 8 με 11 ο Μάσιμο. Εμείς φυσικά τα λέμε αύριο Παρασκευή, 2 με 5 εδώ, με ακόμη περισσότερα αγαπημένα τραγούδια. Γεια χαρά!
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310 545 507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
3: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
9: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στον 96,8 Velvet.
10: Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
11: 96,8 Velvet, εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα στο απόγευμα 5ης, 1 του Οκτωβρίου. Καλό μήνα να έχουμε. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Ξεκινάμε με του Σάμπα. The winner takes it all. Σε λιγάκι Kelly Family. Αμέσως πιο μετά ερχόμαστε με Beloved και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τα ακούτε μόνο εδώ.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Super Girls, 96,8 Velvet, στα 16 λεπτά μετά από τις 5. Χαιρετώ την Ελένη. Καλό μήνα και σε σένα, με υγεία. Χαιρετώ επίσης και τη Μένια που είναι στην παρέα στο Viber. Σας περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968. Μέχρι και τις 8 είμαστε παρεούλα να μου πείτε πώς θα περάσετε σήμερα, Πέμπτη. Stumbling in για τη συνέχεια. Σε λίγο, Tones and Die.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: A Girl Like You στο 96,8 Velvet, 34 λεπτά μετά από τις 5. Θέλω να μου πείτε ειλικρινά, υπάρχει καλύτερη στιγμή από το να πας στο φούρνο το πρωί και να σου πούν σήμερα κερνάμε καφεδάκι γιατί είναι η Παγκόσμια ημέρα καφέ? Και πραγματικά αυτό μου συνέβη σήμερα το πρωί. Δεν το πίστευα, λέω πόσο τυχερή ημέρα είναι σήμερα. Είναι όντως Παγκόσμια ημέρα καφέ, λοιπόν, να ξέρετε κι εσείς. Διεθνή ημέρα καφέ, μάλλον. Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων επίσης και Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Σήμερα, λοιπόν, στις 1 του Οκτωβρίου είναι όλα αυτά. Εμείς είμαστε παρέα στον Velvet μέχρι και τις 8. Εγώ είμαι η Πινελόπη και φύγαμε σε λίγο να ακούσουμε τους YouTube. Πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
3: Μαμά.
2: Το φαντάζεστε αυτό?
4: Εγώ το φαντάζομαι.
2: Μιλάει λίγο πολύ και τα φασολάκια.
3: Η μόδα δεν είναι τραγουδάκι, ούτε μαγειρικούλα.
2: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
3: Πολύ ωραία.
2: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
5: Ερώτημα.
2: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
6: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
2: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
3: Τι θες να πεις, μάνα?
2: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε το Βίκτορ και...
7: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο.
2: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
8: Θέλω να πιστέψω την αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
4: Γιατί δεν το βάζει στο παιχνίδι?
2: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
9: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
2: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού με τα συμπεθέρια.
9: Τι λες, μάνα?
2: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
3: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλει.
2: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμεί, αυτή είναι ζών. Θα το μάθει στην εκκλησία.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
10: Επόμενος.
11: Ναι.
10: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
10: Τώρα προκαλείς, λέγε.
11: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
10: Τι δελτίο, τον 12?
11: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
10: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
11: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
10: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
14: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μία κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί, θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
15: Μέλι Κυψέλη. Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. Από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη. Το μέλι που μας αρέσει. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
16: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
18: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. I'm in love with the shape of you. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet.

0: Billie Jean και ο Michael Jackson στο 96,8 Velvet. Πλησιάζει αυτή η στιγμή η χειρότερη τη σεζόν που πρέπει να κατεβάσουμε τα χειμωνιάτικα. Και διαβάζω εδώ 5 έτσι βήματα τα οποία μπορούν να εξοικονομήσουν χώρο αλλά και χρόνο σε αυτή τη διαδικασία. Το πρώτο είναι, λέει, να αδειάσουμε και να καθαρίσουμε το χώρο από την αρχή. Όλα, τα πάντα όλα να είναι καθαρά και εξάστερα. Το δεύτερο, λέει, να κάνουμε το απαραίτητο ξεκαθάρισμα. Προφανώς να πετάξουμε πράγματα. Μην πάτε και μου κρατήσετε όλα τα άχρηστα πράγματα που δεν τα χρησιμοποιούμε ποτέ, εγώ δηλαδή που το κάνω πάντα. Το τρίτο είναι να δημιουργήσουμε, λέει, λειτουργικές ζώνες προσβασιμότητας, δηλαδή να μην τοποθετούμε τυχαία τα ρούχα, αλλά να έχουν μια λογική τέλος πάντων στο τακτοποίημα. Το τέταρτο είναι να προστατεύουμε τα πλεκτά, να τα διπλώνουμε και όχι να τα κρεμάμε. Και το πέμπτο, να οργανώνουμε τα αξεσουάρ μας με ειδικά διαχωριστικά. Πολύ μου αρέσει και αυτό. Όλα τα διαχωριστικά και γενικότερα όλα αυτά τα ωραία τα tricks που βάζουν για οργάνωση αξεσουάρ είναι ό,τι καλύτερο. Αυτά λοιπόν προς το παρόν. Αν έχετε άλλες συμβουλές, γράψτε μου στο Viber.
1: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
2: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
4: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
10: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
11: Η ώρα είναι 6. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Καθημερινή φροντίδα για τον οργανισμό.
12: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
13: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Είμαστε και πάλι πίσω στο δεύτερο μας μέρος για σήμερα. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Φύγαμε για Kiss. I was made for loving you. Σε λίγο ερχόμαστε με Spin Doctors. Αμέσως πιο μετά Lady Gaga και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τα ακούτε μόνο εδώ.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Lady Gaga, Alejandro, στο 96,8 Velvet, στα 17 λεπτά μετά από τις 6. Χαιρετώ τη Χριστίνα που λέει: προτιμώ να κάτσω να παγώσω παρά να κατεβάσω χειμωνιάτικα. Στα να πάνε, Χριστίνα. Είναι δύσκολη δουλειά, δύσκολη δουλειά. Αλλά τι να κάνεις, δεν γίνεται και να παγώνεις, κυριολεκτικά δηλαδή. Κοίταξε, είναι μία Κυριακή, ας πούμε. Μισή Κυριακή. Κάπως έτσι το πάω συνήθως. Δηλαδή τώρα σιγά-σιγά, αυτή τη μισή μέρα θα τη φάμε 100% σε αυτή τη δουλειά. Τι να κάνεις. Λοιπόν, χαιρετώ επίσης και την Άννα που είναι στην παρέα στο Viber και σας περιμένω πάντα στο 6931-968-968 και εδώ θα ακούσετε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, όπως αυτό που έρχεται αμέσως τώρα.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: I lay my hand unto my soul. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead?
1: Dream of you στο 96,8 Velvet. Όπως σας είπα, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα καφέ και έχω διαβάσει γενικά πάρα πολύ παντού πόσο έχουν αλλάξει οι ανάγκες μας στον καφέ. Και διαβάζω εδώ κιόλας κάτι, ένα meme που λέει πώς πίναμε καφέ, πώς παραγγέλαμε μάλλον τον καφέ μας το 2005. Λέγαμε έναν φραπέ μέτριο με γάλα, ξέρω εγώ. Δεν ρωτούσαμε καν για το γάλα, ούτε μας ενδιέφερε. Ένα γάλα υπήρχε. Δεν ξέραμε από πού είναι ο καφές, ούτε μας ένοιαζε. Δίναμε τη δύναμη, πόσο έκανε. Και τον κρατούσαμε για 3-4 ώρες. Τώρα τι να παραγγείλουμε. Τι αφρόγαλο, τι γάλα αμυγδάλου, τι γενικότερα ποικιλίες από Βραζιλία και δεν ξέρω εγώ τι. Γενικά, πραγματικά έχουμε εντρυφήσει πάρα πολύ στον καφέ, νομίζω, ως λαός. Δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς, αλλά έχουμε γίνει πλέον εξπέρ. Λοιπόν, σε πολύ πολύ λίγο ερχόμαστε με Duran Duran και Harry Styles. Πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
2: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
3: Εγώ είχα ένα περιστατικό. Ήταν αργά το βράδυ, παιδιά, θα το πω. Και μιλούσαμε. Και γυρνάω εγώ και λέω, αντί να πω δεν τίθεται θέμα συζήτησης, λέω δεν θέτεται θέμα συζήτησης. Και μου κάνει το θέτεται τι είναι. Με διόρθωση. Λίγο αργότερα μου πετάει στη συζήτηση έτσι, χωρίς να μας κυνηγάει κάποιος, τη λέξη εγκόλπωση. Και είμαι εγώ τώρα με το ένα μάτι κλειστό και λέω το θέτεται. Έχω φάει δηλαδή την πρώτη ήττα εγώ και μου κάνει μετά μπλα μπλα μπλα. Η εγκόλπωσή τους. Και λέω, δεν αξίζει όλο αυτό το πράγμα. Εγκόλπωση. Okay. Από τότε το λέω μόνη μου παντού. Θα πάμε να πιούμε για ένα καφέ, γιατί θέλω να εγκολπωθεί μέσα μου. Έτσι στο άσχετο λέω, αχ, να είχαμε μια εγκόλπωση τώρα. Έτσι από το πουθενά. Τι καλά τώρα να μας εγκόλπωνε κάποιος. Στην προπόνηση, τι θες να κάνω hip thrust. Να πας να εγκολπωθείς που θες να κάνω hip thrust.
2: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
4: Φτάνουμε, πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε, μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες Α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
5: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: George Michael και το Freedom στο 96,8 Velvet. Χαιρετώ το Σπύρο που είναι στην παρέα στο Viber και λέει ότι πολύ πιο ωραία ζωή μας τότε, πολύ πιο απλή. Τότε που παραγγέλαμε ένα απλό φραπεδάκι, φαντάζομαι εννοείς, που δεν ξέραμε καν από άλλους καφέδες. Και πραγματικά τώρα μπήκα λίγο και το Googler έτσι, μιας που είναι σήμερα η μέρα, και διάβασα όντως έρευνα που λέει πόσο ενημερωμένοι είναι πλέον οι Έλληνες συγκεκριμένα πάνω στον καφέ. Ότι δηλαδή μπορεί να καθίσουμε πάρα πολύ ώρα να σκεφτούμε, να ψάξουμε, να ενημερωθούμε σχετικά με τον καφέ. Και γενικότερα έχουμε πάρα πολύ άποψη πάνω σε αυτό το θέμα, που ισχύει νομίζω, ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, έχουμε αυτή τη φήμη. Σε λίγο ερχόμαστε για το τρίτο και τελευταίο μας μέρος, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.

Και πάλι πίσω στο 96,8 Velvet σήμερα στο απόγευμα Πέμπτης. Καλησπέρα σας και καλό μήνα να έχουμε. Πινελόπη Δαμιανίδη στο μικρόφωνο. Donna Summer για το ξεκίνημά μας και το Hot Stuff. Σε λίγο ερχόμαστε με Ζάζα, αμέσως πιο μετά Pretty Maids και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τα ακούτε μόνο εδώ.

Ζας, το 96,8 Velvet, στα 14 μετά από τις 7. Διαβάζω ότι αν θέλετε να μειώσετε το στρες, τότε 5 λεπτά διαβάσματος αρκούν, φτάνουν και περισσεύουν. Βέβαια, εγώ σκέφτομαι τώρα, έχουν γίνει έρευνες βέβαια, το αναλύει και πιο μετά η μελέτη αυτή, αλλά σκέφτομαι 5 λεπτά εγώ όταν ξεκινάω ένα βιβλίο, χρειάζομαι μόνο για να συγκεντρωθώ. Δηλαδή, 5 λεπτά είναι που λες κάτσε να αρχίσω να διαβάζω, α, τι είναι αυτό, τι θέμα έχει, σκέφτεσαι και λίγο τα δικά σου από όλη τη μέρα, οπότε δεν ξέρω αν όλο αυτό πραγματικά σου μειώνει το στρες. Μετά από αρκετή ώρα ίσως αρχίσει και μειώνεται. Δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς. Bill Medley αυτή την ώρα, σε λιγάκι ερχόμαστε με Pretty Maids και Benson Boone.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Μιλάμε για ταλέντο και αστεία. Σελίν Ντιόν στο 96,8 Velvet σε 35 λεπτά μετά από τις 7. Τι σας έλεγα πριν για τη συγκέντρωση, ότι 5 λεπτά δεν φτάνουν για να συγκεντρωθείς καν, όχι να σου φύγει το στρες διαβάζοντας ένα βιβλίο. Διαβάζω τέλος πάντων εδώ για μια αρχαία, λέει, τεχνική διαλογισμού, η οποία είναι πάρα πολύ διάσημη και βοηθάει πάρα πολύ στην συγκέντρωση. Και αυτή είναι η τερατάκα. Τράτακα, δεν ξέρω πώς διαβάζετε τέλος πάντων. Αν ξέρετε και γνωρίζετε, πείτε μου. Είναι, λέει, μια τεχνική συγκέντρωσης της γιόγκα, κατά την οποία κρατάς το βλέμμα σου σταθερό σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Η φλόγα ενός κεριού είναι από τα πιο χαρακτηριστικά αντικείμενα που χρησιμοποιούμε για αυτήν την τεχνική, την πρακτική. Και γενικά λέει ότι όλο αυτό, λόγω του ότι συγκεντρώνεσαι σε ένα σημείο, σε βοηθάει πάρα πολύ στη συγκέντρωση. Δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ. Πιστεύω ότι θα με αγχώσει να κοιτάω μόνο σε ένα σημείο. Αλλά τι να πω τώρα, λογικά για να το λένε θα βοηθάει. Brian Adams και Kylie Minogue σε πολύ πολύ λίγο, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Συνενετική πολυγαμία, φανταστείτε, λέει, πολλές σχέσεις ταυτόχρονα.
3: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
2: Πώς διαχειρίζομαι τη ζήλια? Πώς εκφράζω τις ανάγκες μου χωρίς να πληγώσω κανέναν από τους άλλους? Αυτές οι δυσκολίες μπορεί να είναι έντονες, αλλά οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρία αυτογνωσίας. Δηλαδή έρχεσαι και αγγίζεις βαθύτερα παιδεία μέσα σου.
4: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
5: Μάλιστα.
2: Επειδή μαμάς παντού. Επειδή μαμάς παντού.
5: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
6: Έχω οδηγηθεί στην παραφροσύνη, δεν ξέρω τι να πω.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Hands everybody, if you got what it takes. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
7: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
7: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
8: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
10: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.

0: Η Μαντόνα με τα Like a Prayer στο 96,8 Velvet με το καλύτερο κλείσιμο νομίζω σήμερα. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τώρα. Ευχαριστώ πολύ πολύ που ήσασταν εδώ. Άλλο ένα απόγευμα Πέμπτης. Καλό μήνα να έχουμε ξανά και ξανά. Ο Μάσιμος σας περιμένει μέχρι και τις 11 θα είναι εδώ στην παρέα σας και εμείς τα ξαναλέμε αύριο Παρασκευή στις 5 ακριβώς. Φιλάκια πολλά, καλό μας βράδυ.
1: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρους, θέλεις Πανεπιστήμιο Philips. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα αποδοατά και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
2: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
9: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Η ώρα είναι 8. Μια χορηγία της Nutravit Premium Brand. Εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
11: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
12: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
14: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Πέμπτης είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11 παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Chaka Khan, Ain't Nobody, Kiss Me, Sixpence and On The Richer, Enola Gay, OMD. Μοιράζομαι μαζί σας non-stop τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από τις 10 μέχρι τις 11 κολλημένοι και σήμερα στο 96,8 Velvet.

Rolling in the Deep Adele είναι αγαπημένο και το άκουσε στον 96,8 Velvet, με την θερμοκρασία να πέφτει στους 11 τις πρώτες πρωινές ώρες από ό,τι βλέπω, και την Παρασκευή να είναι λιακαδάτη με το θερμόμετρο να φτάνει στους 24 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα στη Βέτα που προσπαθεί εδώ και 3 ώρες μου γράφει να συναρμολογήσει μια συρταριέρα από το IKEA, αλλά δεν, ας πρόσεχες. Τουλάχιστον ακούσε 96,8 Velvet να σου κρατάει συντροφιά. Και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968, παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Πιο Πελαγκός Αέρος Ραματζώτη είναι αγαπημένο και τα άκουσε στον 96,8 Velvet με τον Paul McCartney. Να δηλώνει ενθουσιασμένο στο Instagram γιατί η κινηματογραφική μεταφορά του παιδικού μυθιστορήματος που έχει γράψει προχωράει σύμφωνα με το πρόγραμμα. Και μετά τον Lionel Richie και η Celine Dion προσθέθηκε στο cast της ταινίας, η οποία από ό,τι φαίνεται έχει επιστρέψει στο τραγούδι για τα καλά και αναπληρώνει με όποιο τρόπο μπορεί όλα αυτά τα χρόνια της απουσίας που πραγματικά της είχαν στοιχήσει.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εγώ είχα ένα περιστατικό. Ήταν αργά το βράδυ, παιδιά, θα το πω. Και μιλούσαμε. Και γυρνάω εγώ και λέω, αντί να πω δεν τίθεται θέμα συζήτησης, λέω δεν θέτεται θέμα συζήτησης. Και μου κάνει το θέτεται τι είναι. Με διόρθωση. Λίγο αργότερα μου πετάει στη συζήτηση έτσι, χωρίς να μας κυνηγάει κάποιος, τη λέξη εγκόλπωση. Και είμαι εγώ τώρα με το ένα μάτι κλειστό και λέω το θέτεται. Έχω φάει δηλαδή την πρώτη ήττα εγώ και μου κάνει μετά μπλα μπλα μπλα. Η εγκόλπωσή του. Και λέω, δεν αξίζει όλο αυτό το πράγμα. Εγκόλπωση. Okay. Από τότε το λέω μόνη μου παντού. Θα πάμε να πιούμε για ένα καφέ, γιατί θέλω να εγκολπωθεί μέσα μου. Έτσι στο άσχετο λέω, αχ, να είχαμε μια εγκόλπωση τώρα. Έτσι από το πουθενά. Τι καλά τώρα να μας εγκόλπωνε κάποιος στην προπόνηση. Τι θες να κάνω hip thrust. Να πας να εγκολπωθείς που θες να κάνω hip thrust.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρναβά. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever.

0: στο 96,8 Velvet.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.

περισσότερα classic hits. Your... 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

Time After Time, CD Lauper, λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας στο 96,8 Velvet. Και άμα να ρωτήσετε τώρα το τι κάνουν με τα λεφτά τους οι super πλούσιοι του πλανήτη που μπορούν να αγοράσουν τα πάντα, η απάντηση βρίσκεται πολλές φορές σε απίθανα αντικείμενα που αποφασίζουν να τους δώσουν αξία και να τα ονομάσουν συλλεκτικά. 12,26 εκατομμύρια δολάρια, έτσι εκατομμύρια, πωλήθηκε σε δημοπρασία η φανέλα του Michael Jordan από το Game 3 των τελικών του 1998 μέσω της Jupiter, της ψηφιακής πλατφόρμας δημοπρασιών που έχει επιμεληθεί ο Pharrell Williams, γιατί προφανώς κάποιος με άπειρα λεφτά αποφάσισε πως είχε 12,26 εκατομμύρια, δεν είχε τι να τα κάνει και έπρεπε οπωσδήποτε να αποκτήσει τη συγκεκριμένη φανέλα, μάλλον και ιδρωμένη, για να είναι συλλεκτική και να την έχει στο σπίτι του να κάθεται να την χαζεύει. Συνεχίζουμε με τη Vinyls και I Touch Myself, σύντομα μπρήκαμε στους μετά και επιστρέφω στον 96,8 Velvet με ακόμα περισσότερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
2: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
4: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.

This Love Maroon 5 στον 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και άμα θέλεις να βρεις έναν τρόπο για να μην ξαναδουλέψεις ποτέ στη ζωή σου, βρίσκεις μια πολύ πλούσια νύφη στην πολιτεία της Καλιφόρνια, την παντρεύεσαι και μέσα σε λίγα χρόνια την αναγκάζεις να σου ζητήσει διαζύγιο. Αυτό έκανε λοιπόν και ο Νταν Μπερνάρτ και η Σία μετά από 3 χρόνια γάμου και ένα διαζύγιο, του πληρώνει πλέον διατροφή 42.000 δολάρια το μήνα γιατί είναι άνεργος, του έδωσε 1 εκατομμύριο δολάρια για να μην έχει καμία απέτηση στα δικαιώματα των τραγουδιών της πριν το γάμο και περιμένει να μοιραστούν δικαστικά και 15 εκατομμύρια δολάρια από δικαιώματα τραγουδιών κατά τη διάρκεια του γάμου τους. Αυτά είναι νομίζω.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Gary Moore, Still Got the Blues for You, στο 96,8 Velvet, που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πέμπτη σήμερα, καινούργιες ταινίες έχουν κυκλοφορήσει στις αίθουσες. Και είδα λοιπόν και σας προτείνω για αυτή την εβδομάδα το Digger, την καινούργια μαύρη κωμωδία του Tom Cruise, που οκ, okay, μπορεί να έχει μπερδεμένες κριτικές άμα έχετε ψάξει λίγο την ιστορία. Εμένα πάντως δεν με μπέρδεψε καθόλου, γιατί ο Tom Cruise είναι πολύ καλός σε τέτοιους ρόλους και το έχει αποδείξει άλλωστε και στο Tropical Storm του Ben Stiller, I Love It, και περνάει επιπλέον και τα οικολογικά της μηνύματα η ταινία. Άμα θέλεις να κοιτάξεις λίγο καλύτερα πίσω από το σενάριο, το προτείνω και νομίζω πως είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει για αυτή την εβδομάδα.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της και τι δεν της έκανε.
3: Έπρεπε να χαπιεί.
2: Γκορόιδε, πήγε με την κολλητή της, πήγε με την αδελφή της, κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
5: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση
6: μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτάς τι να κάνεις.
7: Τι να κάνεις, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να πας.
2: Τι να κάνεις.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρναβά. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στο 96,8 Velvet.

Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Imagine, John Lennon, λίγο πριν το τέλος και τη δεύτερη ώρα στο 96,8 Velvet, παρέα με το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας All Win Care, που διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφές νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών. 9 Οκτωβρίου λοιπόν στην Πολυτεχνική Σχολή 10 με 1, 10 Οκτωβρίου πίσω από το Βασιλικό Θέατρο 10 με 6 το απόγευμα, και εσύ απλά δίνεις αίμα ή ένα δείγμα σάλιου για να εγγραφείς στο Μητρό. Όλα αυτά με την υποστήριξη του Ιπποκρατίου, του ΑΧΕΠΑ, του ΑΠΙΘΙΤΑ, του BLAD, του Choose Life και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Συνεχίζουμε μέρος Ραματσότη, un emozione per sempre. Σύντομο break αμέσως μετά και επιστρέφω και σήμερα με 60 λεπτά non-stop με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, φυσικά στο 96,8 Velvet.

0: ώρα είναι 10. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit Premium Brand. Πνευματική διάβγεια για κάθε μέρα.
1: Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. 23 επιλεγμένα δραστικά συστατικά σε μια προηγμένη σύνθεση. Με βιταμίνη Β5 που συμβάλλει στη φυσιολογική νοητική απόδοση και ψευδάργυρο που συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. Φροντίδα για κάθε απαιτητική ημέρα.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα. Έτσι τραγούδια.
3: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Είναι τα περισσότερα αγαπημένα τραγούδια όλων των εποχών και φυσικά τα ακούς εδώ στο 96,8 Velvet, παρέα με το Μάσιμο non-stop από τις 10 μέχρι τις 11.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Και κλείνω με την προσωπική ανάπτυξη μέσα στη σχέση, γιατί υπάρχουν δυσκολίες στην αποδοχή και στην έλλειψη υποστήριξης.
3: Φίλες και φίλοι, έφτασε τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Μα γιατί βρε Μάρθα, η συνεννητική πολυγαμία είναι μια πολύ παραδοσιακή μορφή σχέση. Ζουν στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες πόλεις.
4: Είναι στην κατηγορία wait for it.
2: Εδώ στη Θεσσαλονίκη όλοι είμαστε με όλους.
5: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
2: Δεν ρωτούσες και εμάς να ξέρεις.
6: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
2: Οι άνθρωποι που επιλέγουν, λέει, τη συνεννητική πολυγαμία αντιμετωπίζουν κοινωνικές δυσκολίες. Δηλαδή, είσαι σε ένα καφέ, περνάει άλλη. Ω, Αναστασάκη, νόμιζες είσαι σήμερα.
7: Με κάνει και αισθάνομαι πάρα πολύ άβολα, παιδιά, αυτό.
2: Όχι, σήμερα είναι η Ελένη. Εγώ ήμουν χθες.
8: Αυτά που λέτε συνέβησαν σε ένα εναλλακτικό σύμπαν, όχι σε αυτό που ζούμε.
2: Νόμιζα ότι πήγε στην Κατερίνα χθες. Όχι, βρεϊρό. Εγώ ήμουνα. Η Κατερίνα είναι το σουκού, θα φύγουνε. Α, αυτό το σουκού είναι που θα λείπει. Ναι, πες και τις άλλες να μαζευτούμε σπίτι μου για σπρίτς.
9: Τι σενάριο είναι αυτό.
1: Τι πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέλιο Τσουρναβά. Hands everybody, if you got what it takes. Ο Στέργιος Τουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στο 96,8 Velvet.

Κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα, Πέμπτη, στον 96,8 Velvet. Είμαι ο Μάσιμο. Παίζουμε και σήμερα non-stop τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών για 60 ολόκληρα λεπτά. Και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 8. Να έχετε ένα τέλειο βράδυ.

Και τώρα, Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

0: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
1: Το ήξερες εσύ και εσείς που ακούτε ότι το πολύ καστρό, κάτσε να δω από ποια μεριά πάει. Ναι, δεν είναι σαν το ωραίο καστρό. Έχω μια βάφτιση την Κυριακή και μου λέει είναι στο πολύ καστρό. Λέω τέλεια, θα πω και το μαργαρίτη, μήπως πιούμε ένα καφέ. Δεν είναι. Είναι Κυλκής. Δεν το περίμενες από μένα που μέχρι πρόπερς νόμιζα ότι Σύνδος είναι νησί. Να νομίζω ότι το Πολύκαστρο είναι δίπλα στο Ρεόκαστρο. Σε παρακαλώ πολύ.
0: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.

0: Η ώρα είναι 12. Nutra Mag Plus από την Nutravit Premium Brand. Η δύναμη του μαγνησίου για κάθε μέρα.
1: Nutra Mag Plus από την Nutravit με 400 mg στοιχειακού μαγνησίου από κεντρικό μαγνήσιο. Βιταμίνες B3, B6, B12 και D3, βόριο και ψευδάργυρο. Μια ολοκληρωμένη σύνθεση που συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μυών και του νευρικού συστήματος και στη μείωση της κούρασης. Nutra Mag Plus από την Nutravit. Ενέργεια και ισορροπία με τη δύναμη του μαγνησίου.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Και τώρα, Mellow Velvet, στον 96,8 Velvet.

Κάθε τραγούδι, μία ιστορία. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
2: ναι,
1: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
2: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
3: Δεν μπορώ να σου κρύψω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Το κάναμε αυτό τώρα, πάει.
1: Ναι.
2: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
4: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
2: Πας στα mail.
5: Είμαστε έτοιμοι.
3: Πάμε λίγο.
2: Μη σου πω και στο e-bagging μέσα.
3: Τι είναι αυτά, ρε.
1: Δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
2: Ναι. Είναι δυνατόν να μας λες, πάνε στο προς και πάτε μια τελεία και θα δεις.
5: Too easy, baby.
2: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου, ξέρεις, θα κάνω.
3: 3, 2, 1, πάμε.
2: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
3: Αλλά,
2: ναι.
3: Και μιλάμε για πράφετ.
2: Σκοπός να μας πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
6: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

καημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8.